κόσμος. 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

103,6.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ακούτε Κόσμος. Baby, keep smiling. 1,000,000.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου. Και όπως ακούτε, η φωνή δεν έχει επανέλθει, τουλάχιστον όχι πλήρως. Αυτό το κρύωμα που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο, τέτοια εποχή που το πρωί κάνει κρύο, το μεσημέρι κάνει ζέστη, το βράδυ κάνει πάλι κρύο, δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Αλλά it is what it is, που λένε και οι ξένοι. Συμβαίνει πάντα το φθινόπωρο. Εδώ είμαστε, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Λου Ντόναλτσον για το ξεκίνημα της εκπομπής με το Midnight Creeper.

Και συνέχεια με το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα 1999 φεύγει από τη ζωή η Αμαλία Ροντρίγκες, σπουδαιότερη πορτογαλίδα τραγουδίστρια του Φάδο, η βασίλισσα του Φάδο, συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοσή του, ταξίδεψε στον κόσμο σε περισσότερες από 70 χώρες, ερμηνεύοντας ακόμα και ποιήση μεγάλων δημιουργών. Αμαλία Ροντρίγκες λοιπόν, εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο 93,6. Υπενθυμίζω Viber, social media και τηλέφωνο για την επικοινωνία μας.

Πάμε να δούμε και συνοπτικά το καιρό σήμερα. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, γενικά αίθριος καιρός, σχετικά ψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ανέμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, εκεί η θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς και στην Αττική ηλιοφάνεια και εδώ θα φτάσει μέχρι τους 26-27 βαθμούς. Αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο και τις επόμενες μέρες έτσι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 28-27 βαθμούς η μέγιστη. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 17 βαθμούς. Είναι λίγο δροσερή η κατάσταση, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία όπως είπα και πριν και θα διατηρηθεί έτσι και τις επόμενες μέρες, ένα μίνι καλοκαίρι αν θέλετε, μέσα στον Οκτώβριο. Στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1969, κυκλοφορεί το τραγούδι που έχει γράψει ο George Harrison, το Something, σε ένα σιγκλάκι, και ήταν η πρώτη πλευρά στο σιγκλάκι, το Something, κάτι που συνέβαινε πρώτη φορά με τους Beatles, να βάλουν ένα τραγούδι του George Harrison ως A-side single. Μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι, ο Frank Sinatra λέει, το είχε πει ότι, ήταν το καλύτερο ερωτικό τραγούδι των τελευταίων 50 ετών. Μιλάμε για το Something φυσικά.

Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Το καταπληκτικό άλμπουμ των R.E.M. Automatic for the People κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1992. Περιλαμβάνει και το Man on the Moon. Έτσι μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο. Να σας πω ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, του Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε να ετοιμαστείτε για προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, κυρίως γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, καθώς και Πανεπιστημίου και Σταδίου, και όλα αυτά μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της Πέμπτης. Ξεκινώντας από σήμερα το απόγευμα κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά θα κουρεπωθούν αύριο, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Συνέχεια με ένα τραγούδι, κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά, 1993, η επόμενη χρονιά από το R.E.M. Είναι οι Connells και το 74-75.

πριν για την δεκαετία του 90 με τους R.E.M. που ακούσαμε και τους Connells. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η δεκαετία βιώνει τώρα τελευταία μια άνευ προηγουμένου πολιτισμική αναγέννηση. Είναι και η καινούρια γενιά που ανακαλύπτει τα τραγούδια μέσα από το TikTok. Είναι και μια ανάγκη, αν θέλετε, για αυθεντικότητα σε μια εποχή που έχουμε πολλά τραγούδια που γίνονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Τουλάχιστον δεκαετία του 90 δεν είχαμε κάτι τέτοια και μπορούμε να γηγηθούμε ότι τα τραγούδια ήταν αυθεντικά και τα τραγουδούσαν όντως οι καλλιτέχνες. Και μιλώντας για δεκαετία του 90, σαν σήμερα 1992, οι Soul Asylum κυκλοφορούν το έκτο στούντιο άλμπουμ τους, που ίσως να μην τους ξέρετε. Το μεγαλύτερη τους επιτυχία για μένα ήταν το Runaway Train, ένα τραγούδι το οποίο συνεδευόταν από ένα βίντεο κλιπ που προέβαλε στο βίντεο κλιπ διάφορες εικόνες παιδιών τα οποία ήταν αγνοούμενα, είχαν εξαφανιστεί, και μετά την προβολή κάθε εικόνας υπήρχε το όνομά τους και το έτος που, από το έτος το οποίο είχαν εξαφανιστεί. Και μέσα από αυτό το βίντεο, διαβάζω στην Αμερική τουλάχιστον, γιατί προβλήθηκε το βίντεο αυτό σε πάρα πολλές χώρες αλλάζοντας κάθε φορά τις εικόνες των παιδιών ανάλογα σε ποια χώρα υπήρχε η προβολή του βίντεο, μόνο στην Αμερική 26 λέει αγνοούμενα παιδιά βρέθηκαν μετά την εμφάνισή τους στο βίντεο. Το τραγούδι είναι αυτό εδώ.

Επειδή από τα μηνύματά σας καταλαβαίνω ότι σας έκανε εντύπωση αυτή η ιστορία με το βίντεο κλιπ από τους Soul Asylum, το Runaway Train, που εμφανίζονται παιδιά που έχουν εξαφανιστεί, για την ιστορία, επειδή το ψάξα, από τα 36 παιδιά που εμφανίστηκαν στο βίντεο κλιπ στην Αμερική, 11 παιδιά δεν έχουν βρεθεί ποτέ και οι υποθέσεις τους παραμένουν ανοιχτές. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του βίντεο κλιπ, διαβάζω, ήταν κάποια κοπέλα που λεγόταν Elizabeth Willis. Είχε δραπετεύσει από το σπίτι της στο Άρκανσας με ένα μεγαλύτερο αγόρι και καθόταν, λέει, με τους φίλους της και έβλεπε MTV. Είδε ξαφνικά το πρόσωπό της στην τηλεόραση μέσα στο βίντεο κλιπ. Σοκαρισμένη, κατάλαβε πόσο πολύ την έψαχναν οι δικοί της και τηλεφώνησε αμέσως στη μητέρα της και επέστρεψε στο σπίτι. Επιστρέφοντας στα δικά μας, στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1998, ο Μανου Τσάο κυκλοφορεί το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ του τότε, το Κλανδεστίνο. Από αυτό το άλμπουμ, σε ένα τέμπλι. Καλά το είπα. Καλά το είπα. Συμφωνεί και ο Σπύρος Νικολαίδης, γιατί τα γαλλικά μου είναι, εκτός από τη φωνή που είναι χάλια.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, διαβάζω από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 2010 γεννιέται το Instagram. Ήταν μόλις η Apple είχε κυκλοφορήσει το iPhone το 4. Ήταν το πρώτο smartphone με κάμερα που μπορούσε να ανταγωνιστεί μια αυτόματη φωτογραφική μηχανή. Και το πρώτο 24ωρο περίπου 25.000 άτομα κατεβάζουν την εφαρμογή το Instagram, την οποία μετά αγόρασε το Facebook. Και αυτή τη στιγμή έχει, λέει, πάνω από... δεν ξέρω, 3 δισεκατομμύρια χρήστες. Τεράστιος αριθμός. Και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1989 η Betty Davis, μία από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς στην ιστορία του Hollywood. Είχε προταθεί για 11 φορές για βραβείο Όσκαρ, είχε κερδίσει 2 φορές για το «Μια επικίνδυνη γυναίκα» και το «Jezebel». Έχει πρωταγωνιστήσει σε θρυλικά φιλμ όπως το «Όλα για την Εύα» και το «Τι απέγινε η Baby Jane». Και βέβαια έχει απαθανατιστεί και σε τραγούδι. Betty Davis Eyes από τη Kim Carnes θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ και πάλι μπήκαμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Τρίτη, είναι 6 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Για να μας στάθει εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές από τις 6 μέχρι τις 8. Μαζί μας Σπύρος Νικολαίδης στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας πάντα το Viber για την επικοινωνία μας και το τηλέφωνο, αλλά και τα social media και του σταθμού και τα δικά μας τα προσωπικά και το Instagram και το Facebook. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Στο Viber θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι μια υπέροχη διασκευή του No Diggity, μια μεγάλη επιτυχία δεκαετίας του 90, νομίζω ήταν. Chet Faker, ο καλλιτέχνης. Καλημέρα και πάλι.

Αγαπημένοι Cranberries, ξέρετε, είναι αυτά τα συγκροτήματα που όσο περνούν τα χρόνια τόσο περισσότερο εκτιμαστεί η μουσική τους, Animal Instinct. Διαβάζω από το ημερολόγιο της ημέρας δύο ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι αλίευσα. 1927 προβλήθηκε σαν σήμερα η πρώτη μεγάλη μήκους ταινία με συγχρονισμένους διαλόγους. Πρωταγωνιστούσε ο Αλ Τζόλσον, εμφανίστηκε σε ένα μεγάλο λέει κοντινό πλάνο και είπε: «Περιμένετε ένα λεπτό, δεν έχετε ακούσει τίποτα ακόμα». Και αυτή η ατάκα προκάλεσε λέει, μια μεγάλη αντίδραση από το κοινό που άρχισε να φωνάζει, γιατί ήταν η πρώτη φορά που άκουγε κάποιον να μιλάει σε ταινία. Και σαν σήμερα διαβάζω, το 1962. Καταγράφεται για πρώτη φορά πτώση του δίκτυου αναλφαβητισμού από 25% που ήταν στο 17%. Βέβαια, τώρα δεν έχουμε τέτοια ποσοστά. Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, το ποσοστό των γράμματων ενηλίκων φτάνει το 91% του πληθυσμού. Όμως, έχουμε πρόβλημα με τον ψηφιακό αναλφαβητισμό και σύμφωνα με τη Eurostat, ένας στους 5 Έλληνες θεωρείται ψηφιακά αναλφάβητος και η χώρα μας είναι στη 16η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας 1972 ο David Bowie μπαίνει στα στούντιο της RCA στη Νέα Υόρκη και ηχογραφεί αυτό για να ξεκινήσουμε κιόλας, The Gin Genie.

Αυτές γεννήθησαν σήμερα 1887, 6 Οκτωβρίου του 1887 στην Ελβετία γεννιέται ο Le Corbusier, αυτός ο φοβερός αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, ζωγράφος, από τους μεγαλύτερους πρωτοπόρους του μοντερνισμού. Διαβάζω και δεν το ξέρω, είχε επισκεφτεί τη χώρα μας πολλές φορές. Την πρώτη φορά ήταν το 1911, εκεί πέρα μαγεύτηκε, λέει, πάρα πολύ από τον Παρθενώνα. Περνούσε πάρα πολλές ώρες την ημέρα σχεδιάζοντας και κρατώντας σημειώσεις. Καθημερινά για 7 εβδομάδες πήγαινε και έβλεπε τον Παρθενώνα. Και μάλιστα είχε πει ότι ο Παρθενώνας αποτέλεσε την αιτία για να γίνει επαναστατημένος αρχιτέκτονας. Και έχει ξανάρθει και στη χώρα μας. Το 1939 είχε πάει στη Μύκονο και είχε και επίσης εκεί τον είχε γοητεύσει η κυκλαδιτική αρχιτεκτονική και είχε πει ό,τι είχε να πει η αρχιτεκτονική το βλέπουμε εδώ. Le Corbusier, λοιπόν. Και στα ημερολόγια της ημέρας, το μουσικό, για να συνεχίσουμε και με τα μουσικά, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2020 ο Αμερικανός τραγουδοποιός, ο Johnny Nash, σε ηλικία 80 ετών. Ήταν ένας τραγουδιστής και της ρέγγι αλλά και της pop, από τους πρώτους μη τζαμαϊκάνους καλλιτέχνες που ηχογράφησαν μουσική ρέγγι στο Kingston, περισσότερο γνωστός όμως για τη μεγάλη του επιτυχία του 1972, I Can See Clearly Now.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βαριά ατζέντα στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Σε ισχύ από το απόγευμα έως την 5η στις 6 του πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Συνεδριάζει στις 4 η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Γενικά έθριος καιρός, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και στη Θεσσαλονίκη έως τους 24. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Ακούτε Κόσμος.

Αυτό είναι ο Μάριο Μπιόντι μαζί με τους Incognito στο Lowdown και έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Όπως ακούτε, η φωνή εξακολουθεί να μην είναι στα καλύτερά της. Παρ' όλα αυτά το προσπαθούμε. Εδώ ήμασταν, από τις 6 άλλωστε. Θα μείνουμε μαζί, μην νομίζετε, δεν φεύγουμε ακόμα, μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στο Κηφισό, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Αττική Οδό, όπου έχουμε καθυστερήσεις μέχρι 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και επίσης το ρεύμα προς αεροδρόμιο και εκεί καθυστερήσεις μέχρι 15 λεπτά από τη μεταμόρφωση μέχρι την Κηφισίας. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας στο Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας, τα social media και του σταθμού και τα δικά μας τα προσωπικά και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

Στις ειδήσεις σήμερα έχουμε πανελλαδική στάση εργασίας από τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Κινητοποίηση θα αρχίσει στις 12, θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη του ωραρίου και στην Αθήνα έχει προγραμματιστική συγκέντρωση στη 1 η ώρα έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ που είναι Ακαδημίας 22. Και αντίστοιχες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και σε υπηρεσίες και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας. Οπότε να το ξέρετε ότι έχει προγραμματιστεί αυτή η συγκέντρωση στη 1 η ώρα το μεσημέρι Ακαδημίας 22 που είναι τα γραφεία διοίκησης του ΕΦΚΑ. Καλός καιρός στην Αθήνα σήμερα και αύριο και μεθαύριο, λέει, ένα μήνυμα καλοκαιράκι θα το έχουμε. Και για να πω την αλήθεια, το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.

Αυτό ήταν για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, μαζί από τις 6 αχάραγα μέχρι τώρα που έχει ξημερώσει. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Προκόπης Δούκας για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, επενδύσεων και άμυνας. Επίσης, προβλέπεται η υπογραφή συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει σε 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ σε δηλητήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική σήμερα κινητοποιήσεων ημέρα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες σε 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
6: Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου, τιμάται σύμφωνα με το εορτολόγιο η μνήμη του Θωμά του Αποστόλου. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Να ευχηθούμε να έχετε μια πολύ καλή μέρα με ευχάριστα νέα. Να έρθουμε γρήγορα στην ειδησιογραφία της ημέρας. Προχωρούν οι παρεμβάσεις για το πράσινο χωριό της Ακρινής. Σε ισχύ η σύμβαση παραχώρησης του χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας. Επίσκεψη γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Εκδήλωση ΚΚΕ για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας στην Κοζάνη. Από τον Λιγνίτη στη Νέα Εποχή, απολογισμός 7 ετών μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία. Εκδήλωση της Δημοτικής Κίνησης Κοζάνης Τόπος να ζεις. Από Τετάρτη, από αύριο δηλαδή, θερμαίνεται με τηλεθέρμανση οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις στην Πτολεμαϊδα. Επαναλειτουργεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαϊδας. Μέχρι και σήμερα ο νιάημερος στην Κοζάνη και πρέπει να πούμε ότι στο Αμίντεο ξεκινάει από την 5η 8 του μηνός και 14 του μηνός στα Γρεβενά, για όσους ενδιαφέρονται να πάνε και σε άλλες περιοχές. Μέχρι τις 9 κοντά σας όπως πάντα, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο. Χρήστος Τζομπανάκης σήμερα στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη. Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα. Νίκος Γκουτζιομήτερος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας όπως πάντα. Πάμε στη Φλόρινα, είναι εκεί στην τηλεφωνική μας γραμμή η Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Με κρύο τσουχτερό ομολογουμένο στην περιοχή, 0 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Φλόρινας και σε άλλες περιοχές. Έως και 3 μπορώ να πω οι ανώτεροι, με ηλιοφάνεια όμως θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες ώρες, ωστόσο όμως δεν θα είναι τόσο ανεβασμένη όσο βέβαια το προηγούμενο διάστημα. Μπήκαμε για τα καλά άλλωστε στον Οκτώβριο και αυτό θέλει να μας το θυμίζει ο καιρός, εν αναμονή βέβαια και όλων των ανακοινώσεων για τις επιδοτήσεις αλλά και για τη τιμή του πετρελαίου θέρμασης και όλα όσα θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, μια που είναι και κάτι που περιμένουν και οι κάτοικοι της περιοχής και με τα ξύλα, τα πέλετ που θερμαίνονται και κάποιοι που έχουν απομείνει βέβαια και με το πετρέλαιο θέρμασης αλλά και τώρα πρόσφατα με το φυσικό αέριο. Είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα, Τάσα μου, και όλη αυτή η ανωδική πορεία στα καύσιμα πραγματικά προβληματίζει εδώ τους κατοίκους της περιοχής, γιατί όταν ακούνε πως είναι ήδη στα 2 ευρώ και θα ξεκινήσει έστω και στα 1,70, είναι τιμή απαγορευτική, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, που ακόμα και μέχρι και πέρσι που ήταν στο 1 ευρώ και 20 λεπτά, πραγματικά με δυσκολία οι κάτοικοι γέμιζαν τις δεξαμενές τους με πετρέλαιο και η ζήτηση ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, όσα μέχρι 100 ή 200 λίτρα το πολύ που μπορεί να έβαζε κάποιος για να θερμαθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ευτυχώς βέβαια δεν είχαμε τις βαριές καιρικές συνθήκες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με πολύ χαμηλή θερμοκρασία αλλά και χιονοπτώσεις παρατεταμένες το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο χρόνο. Ωστόσο, αναμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι καιρικές συνθήκες από εδώ και πέρα στην περιοχή της Φλόρινας και με τις τιμές αλλά και με τις επιδοτήσεις, καθώς αναμένουμε τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου και τις ανακοινώσεις να γίνουν στις 14 του μηνός. Θα τα δούμε λοιπόν και θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, όμως, να πάω και σε μια πολύ σημαντική δράση που θα διοργανωθεί στην περιοχή των Πρεσπών. Δράση με δωρεάν μετρήσεις πιέσεως ζαχάρου και άλλων ζωτικών σημείων θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου από τις 9 ως και τις 12 στην πλατεία Γεωργίου Μόδη, μάλλον στη Φλόρινα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Κατά τη διάρκεια, οι πολίτες, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι συμπολίτες, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικούς ελέγχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την μέτρηση, όπως είπαμε, της αρτηριακής πίεσης, ζαχάρου, κορεσμού οξυγόνου και άλλων. Οι προληπτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό της δομής βοήθειας στο σπίτι.
0: Και να
1: σπεύσουν την πρέστα,
0: να πω Τάμη, να σπεύσουν να πάνε στη συγκεκριμένη ιατρική εξέταση. Όλα αυτά είναι η πουλά. Συνήθως δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, είτε καταλαβαίνεις αφού υπάρξουν κάποια συμπτώματα σοβαρά. Η πρόληψη βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Σίγουρα. Μια πολύ πολύ σημαντική δράση και σε όλους μας απευθύνεται πέρα από τους ηλικιωμένους. Να ολοκληρώσω και με την περιοχή των Πρεσπών που μπερδεύτηκα λίγο νωρίτερα. Ναι. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μανιτάρο γιορτή που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Πρεσπών. Δοκίμασαν μανιτάρια της περιοχής. Ξεναγήθηκαν στις ομορφιές εκεί της περιοχής των Πρεσπών. Ήταν ένα όμορφο διήμερο πέρα από το τρίτο φόρουμ εργασίας που διοργανώθηκε από το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας και αυτό με επιτυχία το Σάββατο εδώ στην Περιφέρεια Κοινότητα της Φλόρινας και στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου.
0: Να είσαι καλά, Δάμη Αδάμου. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: πάμε τώρα να δούμε τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Πτολεμαϊδας και Γρεβενών. Έχουμε ειδησογραφία πλούσια, θα έλεγα εγώ, στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Γαλογάβρου. Φωτεινή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, φίλοι και φίλες της ΕΡΤΑ Κοζάνης. Σήμερα τελευταία ημέρα για το 9ημερο στην Κοζάνη, οπότε όσοι δεν πρόλαβαν να κάνουν τα ψώνια τους έχουν την ευκαιρία από σήμερα το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα να κάνουν τα ψώνια και τις βόλτες τους στο 9ημερο. Και πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στην Δυτική Μακεδονία. Ξεκινάμε από την Ακρινή, όπου φαίνεται πως μπαίνουν σε κίνηση μια σειρά από παρεμβάσεις για το λεγόμενο πράσινο χωριό. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Γιώργος Αμανατίδης, αναφέρει ότι τα ζητήματα της Ακρινής προχωρούν κανονικά με την πρόσκληση για τα προγράμματα εξοικονομώ και φωτοβολταϊκά στη στέγη, που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο Νοέμβριο. Παράλληλα, προχωρούν οι μελέτες για την οδική σύνδεση της Ακρινής με το δρόμο Κοζάνης Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και το αρδευτικό έργο των Μπουτσακίων σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κοινότητα. Ο Περιφερειάρχης σημειώνει ότι οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης και νομοθέτησης, ώστε να προχωρήσει η ίσπραξη των ποσών από την κοινότητα και στη συνέχεια η απόδοση του στα μέλη της. Η κίνηση αυτή έρχεται την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της μετεγκατάστασης Ακρινής και της συμμόρφωσης του δημοσίου με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έτσι, οι παρεμβάσεις του πράσινου χωριού προχωρούν, αλλά στην τοπική κοινωνία εξακολουθεί να υπάρχει το ερώτημα για το ποιο τελικά και ποια θα είναι η επόμενη ημέρα του χωριού. Και από την Ακρινή περνάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών, εκεί στην Βασιλίτσα, στο χιονοδρομικό, σε μια εξέλιξη που αφορά ένα από τα πιο σημαντικότερα χειμερινά θέρετρα της περιοχής. Σε ισχύ έχει τεθεί πλέον η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσα στην εταιρεία Resort Βασιλίτσα. Μετά την κύρωσή της από τη Βουλή, η εταιρεία αναλαμβάνει τη χρήση λειτουργίας, διαχείριση και εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου, ώστε η έναρξη λειτουργίας από τη νέα σύμβαση θα γίνει με την ολοκλήρωση της χειμερινής περίοδου 2026-2027, όπως προβλέπει η σύμβαση. Και βέβαια η εξέλιξη αυτή ανοίγει μια μεγαλύτερη συζήτηση για τον ορεινό και χειμερινό τουρισμό στα Γρεβινά και συνολικά στη Δυτική Μακεδονία, καθώς ζητούμενο είναι η Βασιλίτσα να συνδεθεί ακόμα περισσότερο με την τουριστική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της περιοχής. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στην Κοζάνη, καθώς σήμερα 3-6 Οκτωβρίου βρίσκεται εδώ στην Κοζάνη ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική σημασία Νίκος Παπάς. Το πρόγραμμα της επίσκεψής του περιλαμβάνει διαδοχικές συναντήσεις με τους αυτοδιοικητικούς, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και εκπροσώπους των εργαζομένων. Σε λίγη ώρα, στις 9 το πρωί, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Γιάννη Κοκαλιάρη, ενώ στις 10 και 4 με την διοίκηση του ΤΕ Δυτικής Μακεδονίας, στις 11:30 με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης, εκεί κοντά στις 2 με του ΤΕ Δυτικής Μακεδονίας, στις 11:30 με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης, εκεί κοντά στις 2 με

0: μετάβασης από την εξαγγελία της απολυκτοποίησης το 2019 μέχρι σήμερα. Εκεί παρουσιάστηκαν στοιχεία για χρηματοδοτήσεις, επενδύσεις και αναφέρθηκε ο ρόλος της ΔΕΗ στην ενεργειακή πραγματικότητα. Ενώ ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Χάρης Κουζιάκης παρουσίασε 10+1 άξονες για την επόμενη ημέρα με έμφαση στην εργασία, τη συγκράτηση του πληθυσμού, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την ενεργειακή δημοκρατία, το πανεπιστήμιο, την περιβαλλοντική αποκατάσταση και τη χρηματοδότηση. Και από τη μεγάλη συζήτηση για τη μετάβαση περνάμε σε κάτι πιο άμεσο που έχει σχέση με την καθημερινότητά μας και όχι μόνο την καθημερινότητα, την ενέργεια, την θέρμανση και τι γίνεται λοιπόν εκεί στο Δήμο Ορδέας όσον αφορά την τηλεθέρμανση. Σήμερα Τρίτη ξεκινάει η προθέρμανση του δικτύου τηλεθέρμανσης του Ελμαΐδας, ενώ μετά τις απογευματινές ώρες αύριο, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η θερμική ενέργεια αναμένεται να παρέχεται σταδιακά στα σπίτια των καταναλωτών, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας θερματικής περίοδου. Θα δούμε στην Κοζάνη πώς θα πάνε και τα πράγματα, θα δούμε πώς θα πάνε και στην Πτολεμαΐδα. Έχουμε μέλλον μπροστά μας. Και στην Πτολεμαΐδα μείνουμε εκεί, παράλληλα με την τηλεθέρμανση, ανοίγει ξανά το δημοτικό κολυμπητήριο. Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου οι εγκαταστάσεις επαναλειτουργούν για το κοινό με διευρυμένο ωράριο, ενώ από σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου ξεκινούν οι εγγραφές και οι επαναγραφές. Στο ίδιο πνεύμα, από Δευτέρα ξεκινούν στο Δήμο Εορδέας και το πρόγραμμα Άθληση για όλους. Να φύγουμε όμως από την Εορδέα, να πάμε τώρα στο Δήμο Βοΐου, όπου σήμερα στο Τσοτήλι πραγματοποιείται ενημερωτική δράση της Διάδημα και του Δήμου Βοΐου για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση στην πράξη. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι τη 1 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Τσοτηλίου οι πολίτες μπορούν να παραδώσουν προς ανακύκλωση ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες και άλλες ειδικές κατηγορίες αποβλήτων, ενώ υπάρχει και δυνατότητα παράδοσης αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση. Να πάμε όμως να φύγουμε από το Δήμο Βοΐου και να πάμε εκεί στα Γρεβενά, όπου θα χτυπήσει η καρδιά του πανηγυριού. Είναι ο 9 ημέρος που περιμένουν έτσι. Λοιπόν, ανοίγει τις πύλες του αύριο, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Φεύγει, θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Το λέμε αυτό χάρη του προϊσταμένου μας, του κυρίου Μάκη Νασιάδη. Και επιστρέφουμε εδώ στην Κοζάνη και θα κλείσουμε με αυτό, όπου αυτές τις μέρες υπάρχει έντονη πολιτιστική δραστηριότητα. Ο Κωνσταντής, η παράσταση της θεατρικής ομάδας, ο νεροδράμα, που βασίζεται στο δημοτικό τραγούδι του νεκρού αδερφού. Το θυμόμαστε άλλωστε, έτσι δεν είναι, Τάσα?
1: Ναι.
0: Μάνα με τους 9 σου γιους, πιστεύω να το έκανες στα μαθητικά ως τα χρόνια. Επιστρέφει για 3 τελευταίες παραστάσεις, το Σάββατο 10, την Κυριακή 11 και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ στην αίθουσα του ονειροδράματος, στη Βοκατσικού 6. Και αυτά είναι προς το παρόν τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα και ό,τι προβλέπετε για τις επόμενες ημέρες. Τάσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Thank you.

0: Πάμε στην Καστοριά, και στον Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάρια, καλή σου μέρα. Μας ακούω.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Θα ξεκινήσουμε, Τάσα, από το αστυνομικό δελτίο Σύνδεστε, όπου ένας 40χρονος ημεδαπός συνελήφθη στην πόλη της Καστοριάς από αστυνομικούς του τμήματος της Τροχιάς. Ο οδηγός Τάσα κατελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια ενοπνεύματος πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Ναι. Σε βάρος του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, το όχημα κινητοποιήθηκε και αφαιρέθηκαν τα στοιχεία οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας για 180 ημέρες. Την ίδια ώρα, Τάσα, συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι εντατικοί προχρονικοί έλεγχοι του οδικού δεδομένου της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της εκστρατείας για τη μηδενική ανοχή στη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Στην Καστοριά, συνολικά, διενεργήθηκαν συνολικά σε όλη τη Δυτική Μακεδονία 397 έλεγχοι σε αναβάτες δικύκλων και ελαφρών οχημάτων, με την τροχιά Καστοριάς να διενεργεί 57 εξ αυτών, και να μην βεβαιώνει καμία παράβαση. Στα αστυνομικοί του τμήματος Τροχιάς Γρεβενών δημιουργήθηκαν 22 ελέγχους και βεβαίωσαν μία παράβαση. Εκεί σε εσάς στην Κοζάνη και στην Εορδία διενεργήθηκαν συνολικά 307 έλεγχοι από τους αστυνομικούς της Τροχιάς και βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις, ενώ και στην Φλόρινα διενεργήθηκαν 11 έλεγχοι βεβαιώνοντας μία παράβαση. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως ότι το πρόστιμο είναι 350 ευρώ για την αφαίρεση άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα 30 ημερών στον οδηγό και τον επιβάτη στα μηχανάκια τα οποία δεν φέρουν κράνος είναι επίσης 350 ευρώ και για τον οδηγό πατινιού είναι 30 ευρώ όταν δεν φοράει κράνος, το οποίο δεν είναι ένα αξεσουάρ, όπως υπογραμμίζουν και οι ίδιοι αστυνομικοί στην ανακοίνωσή τους, αλλά η ευθύνη που ωστόσο είναι ευθύνη που σώζει ζωές. Στο τομέα της ενημέρωσης τώρα, μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ενεδρίου Καστοριάς, στη μερίδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας για την Προστασία και την Ευζοία των Ζώων, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Στην εκδήλωση, αναλύθηκαν το νομοθετικό πλαίσιο, οι δράσεις του Δήμου, αλλά και οι προκλήσεις στο πεδίο από το Φόλιο Ζωικό Σωματείο Φιλόζωη Δράση. Ενώ παράλληλα εκτέθηκαν φωτογραφίες αντιδραστών που εργαζόταν για νέα οικογένεια. Να πούμε ότι αυτή είναι η πανέμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς. Τώρα, περνώντας σε υποδομής, αυτοψίες στο εργοτάξιο του Πολυπαθού Πράγματος Νεστορίου, πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Συνοδευόμενος στον Δημάρχο Νεστορίου, κ. Χρήστο Κοζιόπουλο, κατά την επίσκεψη στυλιτεύτηκαν οι τεράστιες καθυστερήσεις και τα 15 χρόνια στασιμότητας του έργου που προορίζεται να δρεύσει 72.000 στρέμματα στον κάμπο της Καστοριάς. Ενώ παράλληλα τέθηκε το αίτημα για άμεσα μέτρα στήριξης στο πετρέλαιο θέρμα σε ενόψη και του χειμώνα. Τώρα, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε την δημοπράτηση έργου προϋπολογισμού 350.000 ευρώ από την για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Πρόκειται για παρέμβαση συντήρησης αντικατάστασης κατεστραμμένων στοιχείων και τοποθέτησης νέων σε επικίνδυνα σημεία των δρόμων του νομού. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την οδική ασφάλεια. Και να κλείσουμε τάση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, το κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ Καστοριάς διοργάνωσε μια συγκινητική και ενημερωτική εκδήλωση στο κινηματογράφο Ολύμπιον. Η δράση περιλάμβανε θεατρικό δρόμενο υπό το σύλλογο Σπασμένο Ρόδι, τραγούδια από το χωροδίο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασίλειος Ντόικος και επιστημονικές ομιλίες για την όσο καθώς και τη βιωματική κατάσταση ενός φροντιστή. Μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Επίσης, Τάσα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μάρια. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

Μετά από την διακοπή την μεγάλη που έγινε την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, επανερχόμαστε σήμερα για να ολοκληρώσουμε τις ομιλίες που κάνουμε στο σύμβολο της πίστεως και συγκεκριμένα να ολοκληρώσουμε το 7ο άρθρο του συμβόλου της πίστεως. Τις τρεις τελευταίες ομιλίες τις αφιερώσαμε στο να μελετήσουμε το άρθρο εκείνο που μιλάει για τα έσχατα, που μιλάει δηλαδή για τη συντέλεια του κόσμου, που μιλάει για την δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και για την μέλουσα κρίση. Το άρθρο αυτό είναι το τελευταίο από τα λεγόμενα χριστολογικά άρθρα, δηλαδή από τα άρθρα τα οποία αναφέρονται στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Υπενθυμίζουμε ότι το σύμβολο της πίστεως αποτελείται από 12 άρθρα. Το πρώτο άρθρο αναφέρεται στον Θεό Πατέρα. «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων». Μετά, τα υπόλοιπα 6 άρθρα αναφέρονται στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον Υιό και Λόγο του Θεού, στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. «Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού» κλπ. Και το επόμενο άρθρο, το 8ο, το οποίο αν θέλει ο Θεός θα δούμε την επόμενη κατηχητική χρονιά, αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιον, που λέμε «και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν» κλπ. Το 7ο λοιπόν άρθρο που μελετήσαμε αναφέρεται εις τα έσχατα, όπως είπαμε, του παρόντος αιώνος, στη συντέλεια του κόσμου, στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου και στην τελική κρίση. Το άρθρο αυτό, αφού αναφέρει τα περί της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και πάλι ερχόμενων μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, καταλήγει με τη φράση «Ου της βασιλείας ου και έστε τέλος». «Ου της βασιλείας ου και έστε τέλος». «Του οποίου Χριστού η βασιλεία δεν θα έχει τέλος». Αυτό σημαίνει. Δηλαδή, μας αναφέρει εδώ ότι ο Χριστός μετά τη δευτέρα παρουσία θα βασιλεύσει και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος, θα είναι αιώνια. Με αυτή την αλήθεια λοιπόν ολοκλήρωσαν τα άρθρα περί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού οι θεοφόροι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Όπως είναι φανερό, αδελφοί μου, η φράση αυτή «ου της βασιλείας ου και έστε τέλος» αναφέρεται στο βασιλικό αξίωμα του Χριστού. Θα θυμάστε, το τονίσαμε αυτό και το είπαμε πάρα πολλές φορές, ότι το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου μας χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Είναι ενιαίο βέβαια, πρέπει σαν σύνολο να το βλέπουμε, αλλά θα μπορούσαμε να το χωρίσουμε σε τρεις φάσεις. Πρώτα απ' όλα είναι το προφητικό έργο του Κυρίου ή διδακτικό ή κηρυκτικό, δια του οποίου ο Κύριος με την τριετή διδασκαλία του φανέρωσε στους ανθρώπους τον αληθινό Θεό και όλες τις πνευματικές και υπερφυσικές αλήθειες. Είναι ο Χριστός ως διδάσκαλος. Κήρυξε επί 3 χρόνια και αποκάλυψε στους ανθρώπους τι είναι Θεός, τι είναι άνθρωπος, τι είναι σώμα, τι είναι ψυχή, τι υπάρχει μετά θάνατον και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το προφητικό αξίωμα του Κυρίου, το προφητικό έργο μάλλον. Στο αρχιερατικό έργο, το επόμενο, κατά το οποίο ο Κύριος προσφέρει ως μέγας αρχιερεύς τον εαυτό του θυσία για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτό είναι το δεύτερο έργο. Και το τρίτο έργο του Χριστού είναι το βασιλικό έργο, κατά το οποίο ο Κύριος ως νικητής της αμαρτίας και του θανάτου και του διαβόλου βασιλεύει αιωνίως επί του κόσμου. Αντίστοιχα με αυτές τις τρεις φάσεις του απολυτρωτικού έργου του Χριστού
έχουμε και τα τρία αξιώματά του. Το προφητικό αξίωμα, το αρχιερατικό αξίωμα και το βασιλικό αξίωμα. Για τα δύο πρώτα είχαμε κάνει αρκετές ομιλίες, όπως θα θυμάστε. Και για το προφητικό αξίωμα μιλήσαμε αρκετά, αλλά και για το αρχιερατικό αξίωμα μιλήσαμε επίσης διεξοδικά. Σήμερα λοιπόν στην ομιλία μας θα αναφερθούμε στο τρίτο και τελευταίο αξίωμα του Χριστού, στο βασιλικό αξίωμα. Η λέξη βασιλεύς, όπως γνωρίζουμε, σημαίνει αρχηγός, σημαίνει ηγεμόνας, κυρίαρχος. Ο Χριστός ονομάζεται και είναι πραγματικός και απόλυτος βασιλεύς. Είναι ο κατεξοχήν βασιλεύς και άρχον και κυβερνήτης της πνευματικής βασιλείας της Εκκλησίας, την οποία ο ίδιος ίδρυσε. Εφόσον ο Χριστός είναι αυτός δια του οποίου, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και τους αιώνας επίησε, είναι ο συνεργός τροποντινά του Πατρός, δια του οποίου ο Πατήρ δημιούργησε τους αιώνες, δημιούργησε το σύμπαν, το υλικό, και τον χρόνο και τον χώρο και την ύλη, θα λέγαμε με όρους επιστημονικούς. Εφόσον λοιπόν ο Χριστός είναι ο ποιητής ορατών και αοράτων και δημιουργός και συντηρητής όλων αυτών των κτισμάτων, έχει ασφαλώς κάθε δικαίωμα να είναι και βασιλεύς των αιώνων. Εκτός όμως από δημιουργός του κόσμου, ο Κύριος είναι και σωτήρας και λυτρωτής των ανθρώπων, αφού τους ελευθέρωσε από την κυριαρχία του διαβόλου. Συνεπώς, έχει, θα λέγαμε, διπλό δικαίωμα ο Χριστός να είναι βασιλιάς του κόσμου, και ως δημιουργός του κόσμου και ως σωτήρας του κόσμου. Το βασιλικό αξίωμα του Χριστού αποτελεί την σφραγίδα και το επιστέγασμα και την ολοκλήρωση του απολυτρωτικού του έργου. Το προφητικό και αρχιερατικό αξίωμα το ίσκυσε ο Χριστός επί γης κατά τη διάρκεια της δημοσίας δράσεώς του και της παρουσίας του. Το βασιλικό αξίωμα το ίσκυσε εν μέρη επί της γης, ένα μέρος από το αξίωμα αυτό το ίσκυσε επί της γης, κυρίως όμως μετά την Ανάσταση και την ανάληψή του. Όλη όμως η δόξα και η εξουσία του θα εμφανιστεί στην Δευτέρα Παρουσία και μετά. Ερχόμαστε να δούμε τώρα πώς το βασιλικό αξίωμα του Κυρίου μας το συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη, πώς προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη. Πολλές είναι οι προφητείες σχετικά με το βασιλικό έργο του Κυρίου μας, όπως εξάλλου και για το προφητικό και για το αρχιερατικό. Πολλές φορές γίνεται αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη για το αξίωμα το βασιλικό του Κυρίου. Οι προφήτες τον παρουσίασαν ως βασιλέα και άρχοντα που έμελε να καθίσει στον θρόνο του Δαβίδ. Αναφέρει επί παραδείγματι ο Ισαΐας: «Μεγάλη η αρχή αυτού και της ειρήνης αυτού ούκε στην όριον, επί των θρόνων Δαβίδ και την βασιλείαν αυτού κατορθώσε αυτήν». Δηλαδή, η βασιλική εξουσία του Μεσσία, του Σωτήρος, του Λυτρωτή, θα έχει μεγάλη έκταση και η ειρήνη την οποία θα φέρει δεν θα έχει τέλος. Αυτός θα ανορθώσει τον θρόνο του Δαβίδ και την βασιλεία του. Όπως είναι φανερό, ο προφήτης Ισαΐας αναφέρεται στο βασιλικό αξίωμα του Χριστού. Επίσης, τον δεύτερο ψαλμό, τον οποίο ακούμε κάθε Σάββατο στον Εσπερινό, στο ψαλτήρι που διαβάζουμε, λέει σε κάποιο σημείο: «Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού, επί σιών όρος του Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου». Δηλαδή, εγώ ανέλαβα και εγκαταστάθηκα βασιλιάς απ' αυτόν. Μιλά ο Υιός, μιλά ο Χριστός, αναφερόμενος στον Πατέρα του. Στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ, και εδώ εννοεί βέβαια τη Νέα Σιών, εννοεί την Εκκλησία του, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου και ανεκκίνωσα και ανήγγυλα το πρόσταγμα και τις εντολές του Κυρίου. Και λίγο πιο κάτω,
ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως κεύει και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Είναι κάποιες φράσεις τις οποίες ακούμε και σε τροπάρι της εκκλησίας μας. Θα τους ποιμάνεις, λέει, τους ανθρώπους, αλλά και θα επιβληθείς πάνω στους εχθρούς σου με ένα σκύπτρο, με μια ράβδο σιδερένια, που θέλει να δείξει την δύναμη και την ισχύ και την εξουσία που θα έχει ο βασιλιάς ο Χριστός. Όχι ότι είχε ποτέ ο Χριστός σιδερένιο ραβδί, έτσι. Θέλει να δείξει την δύναμή του, ότι θα κυβερνήσει με ισχύ μεγάλη. Και θα συντρίψεις τους εχθρούς σου όπως τα σκεύη του κεραμαίος. Όπως παίρνουμε τα αγκία που φτιάχνει ο κεραμιδάς, ο πιλοποιός, δηλαδή τις τάμνες και όλα τα αγκία, και όταν τα ρίξουμε κάτω γίνονται θρύψαλα, γίνονται κομμάτια. Έτσι, λέει, θα διαλύσει ο Χριστός όλους όσους αντιτίθενται στο θέλημά του. Και κυρίως εδώ εννοεί τους δαίμονες, εννοεί τα πονηρά πνεύματα και κάθε κακό. Και άλλες πολλές μαρτυρίες έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη για το βασιλικό αξίωμα του Κυρίου μας. Περιοριστήκαμε μόνο σε αυτές τις δύο, του Ισαΐα και του Δαβίδ, στον δεύτερο ψαλμό. Την αναφορά όμως αυτή των προφητών, αδελφοί μου, και γενικά της Παλαιάς Διαθήκης όσον αφορά το βασιλικό αξίωμα του Χριστού, παρεξήγησαν, όπως ξέρετε, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι, ακούοντας βασιλιάς και βασιλιάς του Ισραήλ, τον περίμεναν ως επίγειο βασιλιά που θα ερχόταν για να ανασυστήσει το βασίλειο του Ισραήλ και να βασιλεύσει σε όλο τον κόσμο. Είναι το όνειρο του πανσιωνισμού που μέχρι σήμερα ακόμα έχουν μέσα τους οι Εβραίοι. Θέλουν να βασιλεύσει το Ισραήλ σε όλο τον κόσμο και περιμένουν ακόμα τον Μεσσία να έρθει ως επίγειος βασιλιάς, ο οποίος θα κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο και θα γίνει το κράτος του Ισραήλ μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Και ήδη οι μαθητές του Χριστού ακόμα βλέπουμε ότι ενώ κάθισαν κοντά στο Χριστό 3 χρόνια και άκουσαν τη διδασκαλία του και είδαν το πνεύμα με το οποίο ο Χριστός έζησε και πολιτεύθηκε εδώ στη γη, εν τούτης είχαν ακόμα μέσα τους τόσο βαθιά ριζωμένες αυτές τις ιδέες για την παγκόσμια κυβέρνηση του Ισραήλ, την επίγεια επικράτηση του Ισραήλ. Και βλέπουμε λοιπόν λίγο πριν από το πάθος να έρχεται η μητέρα των ιών Ζεβεδαίου και να ζητεί από τον Χριστό τα παιδιά της, όταν θα έρθει, λέει ο Κύριος, στη βασιλεία του και θα γίνει παγκόσμιος βασιλιάς, να τους έχει σαν πρωθυπουργούς του, ένα στα δεξιά του και ένα στα αριστερά του, να είναι και αυτοί δηλαδή άρχοντες σε αυτή την βασιλεία. Και ο Χριστός βέβαια τους είπε, ουκ είδατε τι αιτήστε, δεν ξέρετε τι λέτε και τι ζητάτε, είστε πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Η βασιλεία του Χριστού δεν είναι, αδελφοί μου, επίγεια, είναι ουράνια, είναι πνευματική. Θυμάστε όταν συζήτησε με τον Πιλάτο ο Χριστός, έγινε ένας διάλογος πολύ σημαντικός που αξίζει να τον μελετήσει κανείς σε ιδιαίτερη ομιλία, σε ιδιαίτερο κήρυγμα. Σε κάποια στιγμή, όταν ο Πιλάτος του είπε «Ουκούν βασιλεύσαι εσύ, είσαι πράγματι βασιλιάς», είχε την εντύπωση και ο Πιλάτος βέβαια ότι είναι ένας βασιλιάς επίγειος, ότι θα γίνει ένας βασιλιάς επίγειος του Ισραήλ. Ο Χριστός όμως τότε ξεκαθάρισε και μας έδωσε μία απάντηση η οποία μένει στους αιώνες και διασαφηνίζει ακριβώς το πνεύμα και το χαρακτήρα της βασιλείας του Χριστού. Τι είπες τότε στον Πιλάτο? «Η βασιλεία η εμή ούκ έστιν εκ του κόσμου τούτου». Η δική μου, λέει, βασιλεία δεν είναι από αυτό τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή επίγεια βασιλεία όπως οι βασιλείες των διαφόρων λαών που επεκράτησαν στον κόσμο. Η βασιλεία μου είναι ουράνια, είναι από ένα άλλο κόσμο, είναι πνευματική βασιλεία. Ας έρθουμε τώρα να αναφερθούμε, αδελφοί μου, στο βασιλικό αξίωμα του Χριστού μας
στην Καινή Διαθήκη. Πώς παρουσιάζεται στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός ως Βασιλεύς. Κατά την επηγής παρουσία του, ο Κύριος, όπως ξέρετε, έζησε με ταπεινότητα, με απλότητα, με αδοξία θα λέγαμε. Έκρυψε τη δόξα του σαν ένας φτωχός, άσημος και τυποτένιος άνθρωπος. Παρόλα αυτά όμως, κάπου κάπου άφηνε να φανεί αυτή η δόξα και αυτό το βασιλικό του αξίωμα και η εξουσία. Η πρώτη αναφορά στο βασιλικό αξίωμα του Χριστού στην Καινή Διαθήκη γίνεται από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Όταν συνάντησε την Παναγία στον Ευαγγελισμό, μεταξύ των άλλων της είπε «Ούτος έστε μέγας και Υιός υψίστου κληθήσετε». Αυτός που θα γεννήσεις, λέει, θα γίνει πολύ μεγάλος, θα γίνει μεγάλος άνθρωπος και θα ονομαστεί Υιός του υψίστου. «Και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού και θα του παραδώσει», λέει, «ο Θεός, ο Κύριος, ο Πατέρας, θα του παραδώσει και θα τον καταστήσει βασιλιά και θα τον καθίσει πάνω στον θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβ εις τους αιώνας και θα γίνει βασιλιάς, θα παραμείνει βασιλιάς στον οίκο του Ιακώβ σε όλους τους αιώνες και της βασιλείας αυτού ούκεστε τέλος και στην βασιλεία του Υιού σου δεν θα υπάρχει τέλος». Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή την φράση πήρανε οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και την τοποθέτησαν στο σύμβολο της πίστεως. Πήραν ακριβώς τα λόγια που είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της βασιλείας αυτού ούκεστε τέλος. Δεύτερη μαρτυρία. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ξέρουμε όλοι μας ότι μάγοι εξ Ανατολών ήρθαν στα Ιεροσόλυμα και ζητούσαν να τον προσκυνήσουν και τον έψαχναν και ρωτούσανε «Πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων?» Τον αποκάλεσαν και αυτοί βασιλέα. «Πού είναι ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων, ο βασιλεύς που έχει γεννηθεί?» Αργότερα, όταν άρχισε το κηρυκτικό του έργο, δίδασκε ο Κύριος ως εξουσίαν έχων, όπως λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Φαινόταν ότι είχε μια εξουσία ο Χριστός όταν μιλούσε. Δεν ήτανε όπως τους προφήτες και πολύ περισσότερο σαν τους γραμματείς και τους φαρισαίους, οι οποίοι μιλούσαν ως εκπρόσωποι των προφητών ή έστω του Θεού. Αυτός φαινόταν ότι είχε εξουσία, γι' αυτό και εξεπλήσοντο οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού. Ακόμα, το βασιλικό αξίωμα του Χριστού φανερώθηκε με τα πολλά θαύματα που έκανε. Θεράπευε ασθενείς, πολλούς ασθενείς, με ποικίλες ασθένειες, όπως τον παράλυτο που ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο. Έβγαζε δαιμόνια, επεβάλλε το επί των στοιχείων της φύσεως, διέταζε τους ανέμους και τις τρικυμίες και σταματούσανε, ανέστησε νεκρούς και άλλα. Ακόμα, κατά την θριαμβευτική είσοδό του στα Ιεροσόλυμα, οι Ιουδαίοι, είτε εν γνώση είτε εν αγνία, παρακινούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο, τον ανύμνησαν ως βασιλέα και κρατώντας τα κλαδιά στα χέρια, σύοντας τα κλαδιά, τον επεφημούσαν και φώναζαν και έλεγαν «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, βασιλεύς του Ισραήλ». Και αυτοί λοιπόν τον αποκαλούν βασιλέα.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στο κόκκινο Κηφισός με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμφους που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγει τη συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθενται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο για επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστέλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσυσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
13: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθει στον κυνηγότοπο και να βρει θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
14: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
15: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
16: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
17: ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί, αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα, εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 6 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ο Απόστολος Θωμάς, που στα ελληνικά μεταφράζεται δίδυμος, ήταν Εβραίος από τη Γαλιλαία και ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. Τρεις φορές ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κάνει λόγο στο Ευαγγέλιό του για τον Απόστολο Θωμά. Την πρώτη φορά, όταν ο Χριστός πληροφορήθηκε πως ο Λάζαρος κοιμήθηκε και ξεκίνησε με τους Αποστόλους για τη Βηθανία. Τότε ο Θωμάς είπε στους μαθητές του: «Άγομεν κοιμείς, ή να αποθάνομεν μετ' αυτού». Τη δεύτερη φορά ακούμε τον Θωμά να μιλά μετά τον μυστικό δείπνο. Η αγωνία του Χριστού, καθώς βλέπει να πλησιάζει το πάθος, κορυφώνεται. Λίγες ημέρες πρώτου θανάτου του, θέλει να δώσει τις τελευταίες συμβουλές στους μαθητές του. Καθώς είναι όλοι μαζεμένοι γύρω του, τους μιλάει. Αυτή είναι η περίφημη αποχαιρετιστήρια ομιλία του. Παρόλη την αγωνία του, σκέφτεται μήπως οι μαθητές του σκανδαλιστούν, καθώς θα τον αντικρίσουν νεκρό. Τους ενθαρρύνει λοιπόν και προσεύχεται για αυτούς τον ουράνιο πατέρα. «Ας μην ταράσετε η καρδιά σας», τους λέγει. «Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν, θα σας έλεγα. Πηγαίνω για να σας ετοιμάσω τόπο. Πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε και εσείς. Ξέρετε βέβαια τον δρόμο που οδηγεί εκεί που εγώ πηγαίνω». Τότε πήρε τον λόγο Θωμάς, που προφανώς δεν κατάλαβε το νόημα των λόγων του Κυρίου, και του είπε: «Κύριε, εμείς δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο». Και ο Ιησούς του απάντησε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα αν δεν περάσει από εμένα». Αυτός είναι ο Θωμάς ως μαθητής, τολμηρός αλλά και αφοσιωμένος στο διδάσκαλο. Και ερχόμαστε στο τρίτο σημείο, όπου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μιλά για τον Απόστολο Θωμά. Πρόκειται για τις δύο εμφανίσεις του Αναστάντος Ιησού. Η μία το βράδυ της πρώτης ημέρας και η άλλη μεθημέρας 8. Στην πρώτη ο Θωμάς απουσίαζε και έτσι δυσκολευόταν να πιστέψει στην Ανάσταση. Όταν όμως είδε και αυτός, όπως οι άλλοι Απόστολοι, τον αναστημένο διδάσκαλο και τον άκουσε να τον προσκαλεί κοντά του για να ψηλαφίσει τις πληγές του, αμέσως φώναξε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Έτσι ο Απόστολος Θωμάς, πρώτος μετά την Ανάσταση, κήρυξε τη θεότητα του Χριστού. Η αξίωση του μαθητή να δει και να ψηλαφίσει τον αναστάντη διδάσκαλο και η μετέπειτα ομολογία του είναι απόδειξη της Ανάστασης του Κυρίου. Μετά την Πεντηκοστή και την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος, ο Θωμάς, όπως και όλοι οι Απόστολοι, επληρώθη θείας δυνάμεως. Με τη δύναμη αυτή διάνυσε τον αγιότερο δρόμο, το δρόμο της διάδοσης της αληθείας που είδε με τα μάτια του και άκουσε με τα αυτιά του. Στον Θωμά έλεγε να πάει να κηρύξει στους Μίδους, τους Πάρθους και τους Πέρσες. Έφτασε μέχρι και τις Ινδίες. Τον καιρό εκείνο βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα ένας άνθρωπος ονόματι Αμβανής, ο οποίος έψαχνε να βρει αρχιτέκτονα, ικανό να κτίσει έναν άκτορο του βασιλιά των Ινδιών. Ο Θωμάς, μαθαίνοντας ότι η Ινδία ήταν η περιοχή που του είχε ανατεθεί να κηρύξει το Ευαγγέλιο, παρουσιάστηκε στον Αμβανή ως δούλος του Κυρίου, έμπειρος στην οικοδομική τέχνη. Επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο και έφτασαν στην Ινδία. Πήγε τότε και παρουσιάστηκε ενώπιον του βασιλιά των Ινδιών Γουνδιαφόρου και του υποσχέθηκε ότι θα οικοδομήσει το μεγαλειώδες ανάκτορο που επιθυμούσε. Ο βασιλιάς ενθουσιάστηκε και έθεσε στην διάθεσή του χρήματα πολλά, χρυσό και ασήμι, και έφυγε για μία τριετία. Ο Απόστολος Θωμάς, μόλις πήρε στα χέρια του όλον αυτό το θησαυρό, έσπευσε να τον μοιράσει κρυφά στους πτωχούς. Τα θαύματα και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που συνόδευαν τις ελεημοσύνες του είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ειδωλολατρών να σπαστεί την πίστη του Χριστού. Φοβερή όμως ήταν η οργή του βασιλιά όταν πληροφορήθηκε ότι ο Θωμάς, ο αρχιτέκτον του παλατιού του, το χρυσό και το ασήμι που του έδωσε το μοίραζε σε ελεημοσύνη στους φτωχούς. Διέταξε λοιπόν να το ρίξουν μέσα σε ένα βαθύ λάκκο, επιφυλάσσοντάς του τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Το ίδιο όμως βράδυ επεμβαίνει ο Κύριος. Ο αδελφός του βασιλιά, που ήταν πολύ άρρωστος, είδε σε οπτασία έναν άγγελο, ο οποίος τον περιέφερε στην αιώνιο βασιλεία των δικαίων, όπου έκθαμβος αντίκρισε ένα ωραιότατο ανάκτορο. Καθώς το θαύμαζε, του είπε ο άγγελος: «Αυτό το ανάκτορο είναι το αδελφού σου. Του το έκτισε ο Απόστολος Θωμάς. Μόλις συνήλθε από το όραμα, κάλεσε τον αδελφό του και του ζητούσε να του πουλήσει το εξαίσιο εκείνο παλάτι που είχε στον ουρανό. Ο βασιλιάς Γονδιαφόρος συγκλονίστηκε, μετανόησε, έδωσε εντολή να βγάλουν από το λάκκο τον Απόστολο Θωμά και ζήτησε όπως και ο αδελφός του να βαπτιστεί, ώστε να γίνουν αξίως δεκτοί στη βασιλεία του Χριστού. Ελεύθερος ο Απόστολος του Χριστού, συνέχισε την ιεραποστολική του δράση στις χώρες αυτές της Ασίας. Περιοδεύοντας, έφτασε σε ένα κράτος όπου βασίλευε βαρβαρότητα και ασέβεια μεγάλη. Με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, ο Απόστολος Θωμάς κατόρθωσε να προσελκύσει στον Χριστό τη Βασίλισσα, το γιο της και τις δύο κόρες της. Ο χριστιανικός όμως τρόπος ζωής ήταν ξένος και ακατανίκητος για τον βασιλιά της χώρας εκείνης. Έτσι, κίνησε την οργή και το μίσος του κατά του Αποστόλου Θωμά. Διέταξε τους στρατιώτες του να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν έξω από την πόλη Μαϊλαπούρ, όπου και τον θανάτωσαν τρυπώντας τον με λόγχες. Με αυτόν τον τρόπο, ο Απόστολος Θωμάς παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, του οποίου τόσο παραστατικά κήρυξε την Ανάσταση. Το Συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το Συναξάρι».
18: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί ακροατές της Σεραφλόρνα στους 96,6 FM και μέσω του διαδικτύου μας ακούτε από όλο τον κόσμο στο www.rteco.gr. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live καθημερινά εδώ στην Σεραφλόρνα στους 96,6 από τις 9:00 το πρωί ως και τις 10 η ώρα, εκτός Πέμπτης. Μέρα σήμερα Τρίτη. Και πάμε να κάνουμε, 6 Οκτωβρίου συγγνώμη, και πάμε να κάνουμε όμως μια σύντομη βόλτα στην τουρκική δισογραφία. Ξεκινάμε από το αστυνομικό δελτίο που ένας 42χρονος άντρας συνελήφθη στην πόλη της Καστοριάς από αστυνομικού τμήματος της Αρχαίας. Ο οδηγός κατελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια ανεπνεύματος πέραν του επιτρεπτού όριου. Σε βάρος του επιβλήθηκαν βεβαίως τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Το όχημα κινητοποιήθηκε και αφαιρέθηκαν τα στοιχεία οδήγησης κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας για 180 ημέρες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμύωτη ένταση η εντατική τροχονομική έλεγχη σε όλη τη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της εκστρατείας για την ιδανική ανοχή στη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν 397 έλεγχοι σε αναβάτες δικύκλων και ελαφρών οχημάτων από με την τροχιά Καστοριάς να διενεργεί 57 έλεγχους από αυτούς και να μην επιβεβαιώνει καμία παράβαση. Την τροχιά Γραβενών να διενεργεί 22 έλεγχους και να επιβεβαιώνει μια παράβαση. Αστυνομικοί του μέτρου τροχιάς Κοζάνης και Ορδιαζενίσαν 307 έλεγχους και βεβαίωσαν 5 παραβάσεις, ενώ και στη Φλόρινα διενεργήθηκαν από τους αστυνομικούς τροχιάς της Φλόρινας 11 έλεγχοι και βεβαιώθηκε μια παράβαση. Η αστυνομία υπενθυμίζει ότι η μη χρήση κράνους επιφέρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση 30 ημερών. Υπογραμμίζονται στο κράνος δεν εξισούν, αλλά ευθύνη για που σώζει ζωές. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ενιδρίου Καστοριάς η μερίδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας για την Προστασία και την Ευζοία των Ζώων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Στην εκδήλωση αναλύθηκαν το νομοθετικό πλαίσιο, οι δράσεις του Δήμου αλλά και οι προκλήσεις στο πεδίο από το φιλοζωικό σωματείο Φιλοζωή εν Δράση. Ενώ παράλληλα εκτέθηκαν φωτογραφίες στα αδέσποτα ζώων που αναζητούν μια νέα οικογένεια. Αυτοψία στο εργοτάξιο του πολύπαθου φράγματος στο Ιστόριο. Πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Καστοριού Χρήστο Κωνσταντινόπουλο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συλλητεύτηκαν οι τεράστιες καθυστερήσεις και τα 15 χρόνια στασιμότητας του έργου που προορίζεται σχεδόν να αρδρεύσει επενδύουμε τα 2.000 στρέμματα στον κάμπο της Καστοριάς, ενώ παράλληλα τέθηκε και το αίτημα για άμεσα μέτρα στήριξης στο πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Το τομέα της οδικής ασφάλειας τώρα του Επαρχιακού Δικτύου, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το δημοπράτηση του έργου προπολογισμού 405.000 ευρώ από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Πρόκειται για παρεμβάσεις συντήρησης, αντικατάστασης κατεστραμμένων στοιχείων και τοποθέτηση νέων σε επικίνδυνα σημεία του δρόμου του νομού.

Με αφορμή βέβαια την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, το κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ Καστοριάς διοργάνωσε μια συγκινητική και ενημερωτική εκδήλωση στο κινηματογράφο Ολύμπιον. Η δράση περιλάμβανε θεατρικό δρόμενο από το Σύλλογο Σπασμένο Ρόδι, τραγούδια από τη χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλείου Δόικου, επιστημονικές ομιλίες για την Όσο, καθώς και τη διπλωματική κατάθεση ενός φροντιστή.

τώρα. Αγαπητοί ακροατές, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ακολουθούν διαφημίσεις. Μείνετε όμως συντονισμένοι εδώ στην Ελευθερία 96.6. Επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε όμως συντονισμένοι εδώ στην Ελευθερία 96.6. Επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά,

0: αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Πεταλίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στην επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
0: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
1: Τηλέφωνο 2385026496.
0: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
2: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
5: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
6: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
7: Παρακαλώ.
8: Η κυρία Μαρία.
7: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
8: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
6: Σας λέει ψέματα.
8: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
6: Μην τον πιστέψετε.
8: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
6: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
9: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Κάπου εδώ επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στον αέρα της Ελαφλόρνας, στους 96.6, ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live και μέσω διαδικτύου στο www.rteco.gr. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου «Από τη μακρά νύχτα στο φως», από τον Πόντο στη Μακεδονία, μια πραγματική ιστορία του σύγχρονου συγχωριανού, από την Πεντάβρυσο, ομότιμο καθηγητή ιατρικής και δόκτωρο Θεόφιλου Ηλιάδη. Εξαιρετική. Οι ομιλητές Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας Γεώργιος Σαλπιγκίδης, διδάκτορ ιατρικής, και ο κ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης, διδάκτορος πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανικής. Με μεγάλη, έτσι, μεγάλη σε χρονική διάρκεια εκδήλωση, αλλά στην κατάμεστη αίθουσα από κόσμο του Δοθατικού Κέντρου Πενταβρίσου, αμύωτο το ενδιαφέρον από την αρχή με το μέχρι το τέλος, άψογη συνεργασία συνδιοργανωτών, όπου αφηγήθηκαν, εμβάθυναν και ανέλησαν το βιβλίο. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε για το βιβλίο και την εκδήλωση αυτό ο κύριος, ο σύγγραφος, ο κύριος Ηλιάδης, ο δόκτωρ Ηλιάδης, αλλά και ο κύριος Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας, ο οποίος ήταν ένας εκ των ομιλητών.
1: Θεόφιλος Ηλιάδης, ομότιμος καθηγητής ιατρικής.
0: Κύριε Ηλιάδη, από τη μακρά νύχτα στο φως. Ένα βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα εδώ πέρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Πενταβρίσου.
1: Το βιβλίο αυτό ασχολείται με το μεγάλο ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου, του Δυτικού Πόντου συγκεκριμένα, από την Κάβζα, τις πορείες θανάτου στην Ανατολία μέχρι την εγκατάσταση στην Πεντάβρυσο Καστοριάς μετά από 3,5 ακριβώς χρόνια. Πορείες που ήταν δίψα, πείνα, βούρδουλας, υπήρχε πάντα ο βουλιούχας, όποιος καθυστερούσε έτρωγε το βούρδουλα και όποιος δεν μπορούσε να περπατήσει τον πετούσανε στο χαντάκι, εξέλιξη το θάνατο.
0: Εξέλιξη το θάνατο, μας λέτε. 3,5 χρόνια ταλαιπωρίας, ενώ θα μπορούσαν οι άνθρωποι να είχαν έρθει.
1: Θα μπορούσαν ευκολότερα να έρθουν από τον Πόντο με το πλοίο μέσω της Μαύρης Θάλασσας να καταλήξουν στον Πειραιά.
0: Και όλα αυτά τα περιγράφετε στο βιβλίο σας.
1: Αυτά περιγράφονται στο βιβλίο με λεπτομέρειες. Και οι πρωταγωνιστές είναι η Βασιλική και ο Θόδωρος, οι γονείς μου. Όμως αντιπροσωπεύουν όλη την ομάδα που ήταν μια ομάδα από 150 περίπου γυναικόπαιδα, γιατί οι άνδρες είχαν εξοντωθεί στα τάγματα εργασίας, στα αμελέτα μπουρού που λέγανε. Και έτσι εδώ ήρθαν ουσιαστικά τα παιδιά και κάτι γυναίκες που ήταν ηλικιωμένες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλετε κάτι να προσθέσετε?
1: Ναι. Εκείνο που έχω να προσθέσω είναι ότι υπήρχε μια μεγάλη σιωπή από την κοινωνία της εποχής, τους υγιεινείς. Υπήρχε σιωπή από τις κυβερνήσεις. Ήταν ένα ταμπού. Δεν ήθελαν να βγει, και αυτό το ζήσαμε μέχρι την δεκαετία του 70. Το 70 οι νέοι επιστήμονες οργανωθήκαμε και διαδώσαμε την αλήθεια ώστε να μην μείνει κρυφό τίποτα.
2: Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
0: Κύριε Φωτιάδη, βρισκόστε σήμερα εδώ ως ομιλητής για να παρουσιάσετε το βιβλίο του κύριου Ηλιάδη.
2: Του Θεόφιλου Ηλιάδη, ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ιατρικής του Απιθή. Πέρα από τις λαμπρές δημοσιεύσεις που έχει κάνει στο γνωστικό του αντικείμενο, ο Θεόφιλος, ο Ηλιάδης, δεν ξέχασε τις ρίζες του. Θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια στην Πεντάβρυσο που γεννήθηκε. Έμαθε από τον πατέρα του όλη την ιστορία, την τραυματική ιστορία. Γι' αυτό έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, «Από τη μακρά νύχτα στο φως», από τον Πόντο στη Μακεδονία, και αναφέρεται στο πρώτο μέρος του βιβλίου στην περίοδο της γενοκτονίας, χωρίς να χρησιμοποιεί τη λέξη όμως, αλλά παντού φαίνεται ότι οι περιγραφές, οι καταγραφές, τα τραύματα, αυτά που βίωσαν όλοι οι πρόσφυγες την περίοδο της εξορίας, αυτό που ο Ενιπεκίδης το αποκαλεί Auschwitz-Ροή, αυτό το πράγμα από την περιοχή του Βεζίρκιοπρου ως το Χαλέπι, οπότε 2 χρόνια παλεύοντας με το θάνατο, γιατί οι μισοί δεν φτάσανε στο Χαλέπι. Οι μισοί αφήσαν τα κόκαλά τους στους δρόμους μέσα από τις κακουχίες. Μετά το Χαλέπι έρχεται το φως, μπαίνουν στην Ελλάδα και εκεί με τα πρώτα προβλήματα, γιατί δεν έγιναν δεκτοί με δάφνες οι πρόσφυγες από τους ντόπιους. Περιγράφει αυτές τις τραυματικές επίσης εμπειρίες, ως που καταλήγει σε αυτήν την ευλογημένη περιοχή της Πενταβρίζου, αφού πέρασαν πρώτα από το Μεσολόγγι, Αγρίνιο και άλλα μέρη και φτάνουν εδώ και πλέον ασχολούνται με την αγροτική καλλιέργεια, και η καινούργια γενιά είναι αυτή που μέσα από τον υδρότατο γονιόν τους κατορθώνουν να πάνε σε σχολεία εμφυλιοκρατούμενα σε αυτές τις περιοχές, να είναι 1 χρόνο εδώ, μετά 2-3 χρόνια να μην μπορούν να διδάσκονται τα μαθήματα. Ωστόσο, με όλες τις αλεπορίες, ο Θεόφιλος κατορθώνει να γίνει φοιτητής της ιατρικής, και όχι μόνο φοιτητής, καθηγητής στο πανεπιστήμιο, και έχει μια άλλη πορεία. Το βιβλίο ουσιαστικά είναι, θα έλεγα, μια καθαρά κινηματογραφική ταινία. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστείτε, δεν θα μπορούσε να γίνει θεατρικό, γιατί έχει πολλές περιγραφές στη διαδρομή από το Βεζίρκιοπρου μέσω Χαλέπι, περνάς όλες τις μεγάλες πόλεις της Μικρασίας για να φτάσει στην Ελλάδα, αλλά έχει ένα κινηματογραφικό, θα έλεγα, στυλ, και θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει μια τέτοια ταινία, στηριζόμενη πάντα στην αγάπη 2 ανθρώπων, γιατί δίνει πολύ καλά αυτό θα είναι το μνημόσυνο του για τους γονείς του. Είναι το μνημόσυνο για τους γονείς, γιατί πραγματικά 12 χρονών η βασιλική η μητέρα του και 14-15 χρόνων ο πατέρας του, από τα πρώτα, από τα 4 ετών μέσα στην καταστροφή, στον πόνο, στην μιζέρια, κατορθώνουν να είναι ενωμένοι, να χαθούν για ένα διάστημα και να ξαναβρεθούν σε αυτόν τον τόπο και να κάνουν την ευλογημένη οικογένεια που ξέρουμε, και τα παιδιά που θυμούνται τις ρίζες τους.

0: Μια πάρα πολύ, πραγματικά πολύ ωραία εκδήλωση και ένα πραγματικά πολύ ωραίο βιβλίο για όσους ακούσατε το προηγούμενο θέμα. Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας Καστοριά Live καθημερινά. Εκτός Πέμπτης, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 Τετάρτου με 10 το πρωί στην Αεροφλόρνα στους 96 και 6. Κάθε μέρα λοιπόν, τα λέμε εδώ πέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσετε μουσική, θα ακούσετε φυσικά και μερικά λόγια για τον καιρό στη Δυτική Μακεδονία. Και μερικά πράγματα, έτσι λίγα πράγματα και τον καιρό στη Δυτική Μακεδονία αμέσως μετά. Και φυσικά δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ, από το Ρυθμίζω Ρέιντ 105,8. Και αμέσως μετά φυσικά παίρνει και τη σκητάλη η Θωμαρή Αδάμου με την εκπομπή και στο Κουσκούς, πρώην Κουσκούς, και από τη Φλόρεν, την πανέμορφη Φλόρεν. Τα λέμε και πάλι αύριο. Καλημέρα σε όλους σας. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ο καιρός.
2: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα σας από τη συχνότητα της ΕΡΤ Φλόρινας. Τρίτη 6 Οκτωβρίου σήμερα και ξεκινάμε την ενημέρωσή μας ρίχνοντας μια ματιά στο δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την περιοχή μας. Τυπικό, πανέμορφο φθινοπορεινό σκηνικό σήμερα σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Εδώ στη Φλόρινα, η ημέρα ξεκινά με την αναμενόμενη πρωινή ψύχρα, το θερμόμετρο αυτή την ώρα κινείται γύρω στους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου. Όμως, η συνέχεια προμηνύεται εξαιρετική. Ο ουρανός παραμένει πεντακάθαρος και η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 21 βαθμούς με τους ανέμους σχεδόν ανεπαίσθητους, στα 1 με 2 μποφόρ. Ανάλογη η εικόνα και στους γειτονικούς μας νομούς. Στην Καστοριά και τα Γρεβενά, ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στην Κοζάνη το μεσημέρι θα δούμε 21 με 22 βαθμούς Κελσίου υπό απόλυτη ηλιοφάνεια. Συμβουλή για όσους κινούνται νωρίς το πρωί. Το μπουφάν είναι απαραίτητο, αλλά όσο κυλάει η ημέρα, ο ήλιος θα μας χαρίσει ιδανικές συνθήκες. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινας για όλη τη ροή των ειδήσεων και καλή σας ημέρα.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.

0: you can't sleep, then I will bend your ear.
1: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πεποίθηση ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα, εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θησαυροί από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους μετά από 40 χρόνια, είπε με νόημα. Είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένοικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Ο 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο 20χρονος και ο 18χρονος για συνέργεια. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμβος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθεται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι σε καμία περίπτωση αστυνομικός δεν θα ζητήσει από έναν πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, είτε το 100 για εξακρίβωση. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες ανώτερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από τη Χεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
10: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα. Nani. και παρήγγυλα. Νάνι, νάνιστ, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
12: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
13: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
14: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν και πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα. Ελάτε εδώ στην ενημερωτική μας παρεούλα, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, να πιούμε το ρόφημα μας και να κάνουμε το κουσκούς για την επικαιρότητα της περιοχής και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Καλημέρα λοιπόν με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς, εδώ μέχρι και τις 11, στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertheco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Florina, για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με μια διαφορετική ματιά στην ενημέρωση, πάντοτε όμως με την επικαιρότητα στο πιάτο σας. Θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 11 κοντά σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2385046330 και 2385046333. Για τα θέματα που θέλετε να ακούσετε από τις εκπομπές της Earth Florinas, στα στραβάκια, τα ανάποδα της περιοχής μας, τις επισημάνσεις, καταγγελίες ή έστω απλά την καλημέρα σας. Εμείς θα είμαστε λοιπόν εδώ για να τα λέμε. Περάσαμε από ένα Σαββατοκύριακο έτσι πλούσιο σε εκδηλώσεις, μανιταρο γιορτή στην περιοχή των Πρεσπών, ορειβατική συνάντηση στη Φλόρινα, εκδηλώσεις εδώ στην περιοχή μας. Γενικότερα ήταν ένα δραστήριο Σαββατοκύριακο με διάφορες δράσεις, με διάφορες δραστηριότητες, με γνωριμίες, αλλά και εκδηλώσεις για όλους τους κατοίκους της περιοχής. Κάπως έτσι θα πάνε και οι επόμενες ημέρες. Έχουμε και το πανηγύρι του Αμιντέου, την λεγόμενη Μεγάλη Εμποροπανήγυρη, μία από τις μεγαλύτερες στη Δυτική Μακεδονία. Από τις 8 του μηνός θα ξεκινήσουν... Α, 8-5, σωστά, καλά μου είπε καπέλα. Μέχρι και τη Δευτέρα. Θα είμαστε λοιπόν εδώ για να τα λέμε, να σας ενημερώνουμε. Πάντως, ο Δήμος ζητά να μην κινήσετε με τα οχήματα εκεί στην περιοχή. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Θα υπάρχει χώρος πάρκινγκ για να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε πέρσι, που κάποιους τους γράψανε και τους αφαιρέσαν και τις πινακίδες, γιατί εκείνη την ημέρα βρήκανε κυριακάτικα την τελευταία, πρωτολευταία μέρα πάνε να γράφουν τον κόσμο για τι μπορεί να παρκάρανε κάπου που δεν είδανε ότι έχει κάποιο πεζοδρόμιο ή κάτι. Λέμε τώρα εμείς. Κατά τα άλλα, βέβαια, όπως είχαμε πει και πέρσι, έλεγχοι για το αν πίνουν αλκοόλ ή όχι δεν είδαμε να γίνεται. Ευελπιστούμε φέτος να γίνει. Και εσείς που θα πάτε εκεί στην Εμποροπανήγυρη του Αμιντέου για τα κοψίδια, για τα ποτά, για να περάσετε καλά, μην πιάσετε τη μόνη. Μπορείτε να βρείτε άλλους τρόπους να επιστρέψετε στο σπίτι σας για να φτάσουμε όλοι σίγουρα και γρήγορα στο προορισμό μας και στο σπίτι μας και στις οικογένειές μας και να επανέλθουμε και τις επόμενες ημέρες στις υπόλοιπες εκδηλώσεις. Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας η σημερινή, Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία Αποστόλου Θωμά σήμερα. Χρόνια πολλά για αυτούς που έχουν την τιμητική τους για οποιοδήποτε λόγο. Καλημέρα λοιπόν με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11. Έχουμε και μια πολύ όμορφη δράση που θα γίνει στην περιοχή μας αύριο Τετάρτη, μια που έχει και τη Λαϊκή Αγορά, 7 του Οκτώβρη από τις 9 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου Μόδη στη Φλόρινα. Θα γίνουν μετρήσεις ζαχάρου, πίεσης, κορισμού οξυγόνου, προληπτικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται από το προσωπικό της δομής βοήθεια στο σπίτι, παρέχοντας παράλληλα ενημέρωση και χρήσιμες οδηγίες για θέματα πρόληψης και φροντίδας της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ηλικιωμένων.
Δεν είναι κακό βέβαια και εμείς που δεν είμαστε ναι μεν ηλικιωμένοι, αλλά κάπου προς τα εκεί πάμε να οδεύσουμε και μακάρι να φτάσουμε να γίνουμε ηλικιωμένοι μέσω στα φρένα, στα μυαλά καλά και να είμαστε και στα πόδια μας. Θα μας πάρει μια και έξω ο Θεός. Τακ, τακ. Αυτά λοιπόν. Καλημέρα με την Έρτη Φλόρενς. Καλημέρα σε όλους εσάς. Θα σας αφήσω να πάρετε μια ανάσα μουσική, να πιείτε μια γουβουλιά από το ρόφι μας και επιστρέφουμε και πάλι.

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγουδάκι. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με το λιωμένο παγωτό, έτσι για να μας θυμίζει λίγο και τα νιάτα μας, να θυμόμαστε λίγο πώς ήταν όταν ήμασταν λίγο νέοι, είχαμε όνειρα όπως όλα τα νέα τα παιδιά, να πάμε να κάνουμε κάτι. Όλοι λέγαμε ότι δεν θα επιστρέψουμε στη Φλόρινα, γιατί από τότε που ήμουν εγώ παιδί φαινόταν ότι η Φλόρινα είχε αρχίσει σιγά σιγά να φθήνει και να μαραζώνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν, έφτασα να είμαι στα μισά της εκατοστά αιτίας που λέμε και ακόμα εξακολουθούν τα νέα τα παιδιά να έχουν θέμα να μην γυρίσουν πίσω στη Φλόρινα, γιατί δεν θα έχουν τι να κάνουν. Ωστόσο όμως υπάρχουν ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας σε εταιρείες εδώ της περιοχής μας, όπως το ΤΙΣΠΑΚ για γραμματιακή υποστήριξη, για γραφίστα, για μάγειρα, μαγείρισα στο Lynx Mountain Resort, για σερβιτόρο, σερβιτόρα στο Lynx Mountain Resort, μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο στο TOTIS Foods International, υπάλληλο υποδοχής στο The Lynx Mountain Resort, spa therapist στο The Lynx Mountain Resort, θέση εργασίας στην επιχείρηση Τσακμάκης φορολογιστική και θέση εργασίας από την οικογένεια Μπέλη. Υπάρχουν λοιπόν μικρές επιχειρήσεις που ναι και λίγο μεγαλύτερες ζητούν άτομα. Κάτι γίνεται. Να δούμε όμως, γιατί κάποιες από αυτές τις εταιρείες ζητάνε άτομα στις ίδιες ειδικότητες για αρκετό διάστημα. Λίγες μέρες μείνανε, λέει, μάτια μου γλυκά, την άλλη Κυριακή παίρνω το χαρτί, μας έλεγε το γνωστό τραγούδι και το τραγουδήσαμε όλοι. Σε φαντάρους, είτε ήταν η σχέση μας, είτε ήταν ο αδερφός μας, είτε ήταν το παιδί μας. Σημασία έχει πάντως ότι, να, κοντή γιορτή, 14 με 15 θα μάθουμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης και τα επιδόματα. Γιατί ακούσαμε μόνο για το πετρέλαιο κίνησης, δεν ακούσαμε καν για τη βενζίνη. Τι γίνεται, η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2,20. Όλα αυτά μας προβληματίζουν. Και ειδικά εμάς εδώ που είμαστε σε μια περιοχή που ήδη σιγά σιγά με το κρύο που κάνει το τσουχτερό το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες τα ανάβουμε λιγάκι, έτσι, να λέμε και την αλήθεια μας. Καλημέρα λοιπόν με την Earth Florence, καλημέρα σε όλους εσάς, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Florence, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλη. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Μπέλη. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Μπέλη, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Μπέλη. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και

0: Αποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
0: Τηλέφωνο 2385026496.
1: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
2: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
3: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει, 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, 10 και 41 πρώτα λεπτά. Εδώ πάντοτε, στην ΕΡΤ Φλόρινα, στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ, ertteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα. Καλούνται οι επιτυχώντες των εξετάσεων για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του περσινού Νοεμβρίου του 2025 και που είχαν υποβάλει έτσι στη διεύση δευτεροβάθμιας από τις 9 ως και τις 2 να παραλάβουν το πιστοποιητικό επιτυχία τους. Ήδη έχει ανοίξει βέβαια και η διαδικασία για να υποβάλλετε και τις αιτήσεις για τις νέες εξετάσεις που θα δοθούν για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Δασκάλων και Νηπιαγωγών Φλόρινας και η Αναστασία Τσόνη Φιλόλογος παρουσιάζουν το βιβλίο «Απομνημονεύματα από το μέτωπο της Μακεδονίας» με εισηγητές τον Αρχιμανδρίτη Ειρηναίο Χατζιεφρεμίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον Δημήτριο Παπαδόπουλο Φιλόλογο και τον Θωμά Χάρη, τη Θωμαή Χάρη, συγγνώμη, φιλόλογο. Συμμετέχει η μακεδονική βυζαντινή χοροδία Άγιος Αγαθάγγελος Φλόρινας του Φιλεκπαιδευτικού Σύλλογου Φλόρινας Αριστοτέλης. Η παρουσίαση θα γίνει το Σάββατο 17 του Οκτώβρη στις 6 ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Λίνκος. Είχαμε και την Ευρωπαϊκή ημέρα αθλητισμού την περασμένη Παρασκευή που μας πέρασε. Τη γιόρτασαν σε όλες τις σχολικές μονάδες. Η πυροσβεστική υπηρεσία Φλόρινας μας υπενθυμίζει την ισχύ των μέτρων πυροπροστασίας έως και τις 31 Οκτωβρίου. Παρακαλώ, μην ξεγελιέστε το ότι άρχισε να κάνει κρύο και θεωρείτε ότι είναι χειμώνας. Εξακολουθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου να θεωρείται πυροπροστασία για τις περιοχές που έχουν ακόμα ανεβασμένες τις θερμοκρασίες. Επομένως, μέσα σε αυτές είμαστε και εμείς. Έχουμε αντιδράσεις από το ξινό νερό της Φλόρινας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου για να μπουν μπαταρίες που θα συλλέγουν δηλαδή ρεύμα. Υπάρχουν αντιδράσεις και από τους φορείς και από τους κατοίκους και από την Ομαρχιακή Επιτροπή Πασόκ Φλόρινας. Ας πάρουμε μια μικρή ανασούλα και επιστρέφουμε και πάλι.

0: Έτσι, η δική μου μουσική παραγωγή, σας είπα καλέ ποιοι είμαστε οι συντέλεστε, δεν σας είπα, όχι, ναι, Νίκο, να με μαλώνεις, γιατί εγώ παίρνω φόρα από την αρχή, είπε, με πιάνει αυτή η πάρλα, ξέρεις, έχω φάει και την κλειστρίδα μου πρωί-πρωί, ποιος με πιάνει. Νίκος Δούγλας στη ρύθμιση του ήχου, λένε Ελευθερίου Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές. Να μην ξεχνάμε και το Σωτήρι τον Άστο είναι μαζί μας τεχνικός, να το λέμε το παλικάρι μας, γιατί περιμένουμε εκτός από τα ωραία στα φίλια που μας έκανε να δοκιμάσουμε και το κρασάκι του. Θα ετοιμαστεί τώρα το παλικάρι, θα το στείλουμε και θα του δώσουμε μια διούλα να φύγει να πάει να το ετοιμάσει, να μας φέρει μας λίγο μούστο, λίγο τέτοιο, γιατί με το κρασί δεν το πάει, αλλά το μούστο το τιμάμε. Με λαχανάκι, ξέρετε εσείς. Μπούκοβο κρεατάκι, σας ανοίγω την όρεξη πρωί-πρωί. Καλή όρεξη λοιπόν. Καλές γεύσεις να έχουμε. Θα περάσουμε ωραία στην περιοχή μας το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε γιορτές διάφορες με φαγητά παραδοσιακά. Έχουμε και τις κόκκινες πιπεριές μας και όλα τα λοιπά. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο το πρωί. Ωστόσο να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα. Εμείς θα τα πούμε αύριο 10 νταν εδώ στην Ερτ Φλόρινας. Στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Εσείς μείνετε στην παρέα της Ερτ Φλόρινας. Ακολουθεί Περικλής Μούλης μέρα μεσημέρι. Και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων. Λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια. Αυτά, καλημέρα, καλημέρα, ξυπνήστε! Α, το καιρό. Ναι. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει να σας λέμε και το καιρό. Έτσι. Για να δείτε εξελίξεις και τι καιρό θα κάνει στη Φλόρινα και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
1: Ο καιρός. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα σας από τη συχνότητα της ΕΡΤ Φλόρινας. Τρίτη 6 Οκτωβρίου σήμερα και ξεκινάμε την ενημέρωσή μας ρίχνοντας μια ματιά στο δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την περιοχή μας. Τυπικό, πανέμορφο φθινοπορεινό σκηνικό σήμερα σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Εδώ στη Φλόρινα η ημέρα ξεκινά με την αναμενόμενη πρωινή ψύχρα, το θερμόμετρο αυτή την ώρα κινείται γύρω στους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου, όμως η συνέχεια προμηνύεται εξαιρετική. Ο ουρανός παραμένει πεντακάθαρος και η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 21 βαθμούς με τους ανέμους σχεδόν ανεπαίσθητους, στα 1 με 2 μποφόρ. Ανάλογη η εικόνα και στους γειτονικούς μας νομούς. Στην Καστοριά και τα Γρεβενά ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στην Κοζάνη το μεσημέρι θα δούμε 21 με 22 βαθμούς Κελσίου υπό απόλυτη ηλιοφάνεια. Συμβουλή για όσους κινούνται νωρίς το πρωί. Το μπουφάν είναι απαραίτητο, αλλά όσο κυλάει η ημέρα, ο ήλιος θα μας χαρίσει ιδανικές συνθήκες. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινας για όλη τη ροή των ειδήσεων και καλή σας ημέρα.
2: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
2: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στο ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας πριν λίγο στο Earth News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπατούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η Διεθνής Ηθική των Μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021, η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανένωσή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά υπουργός. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι πολύ καλό, πολύ σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Στην Τουρκία, 15χρονη μαθήτρια έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας 5 συμμαθητές της έξω από ένα στηρητικό σχολείο κατά τη διάρκεια καυγά με άλλες συνομήλικές της. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα. Οι μαθητές έλαβαν πρώτες βοήθειες. Συνελήφθη 15χρονη. Το γραφείο της Περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για το συμβάν. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά των Βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα 2 πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη Βουλγαρική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
9: Μέρα, μεσημέρι.
10: ΕΡΤ Φλόρινας.
9: Μουσική.
11: Μουσική.
10: 96,6.
12: Stay tuned.
9: Ενημέρωση.
10: Και 99,1 στα FM.
9: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. 3.

0: Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε γρήγορα την εκπομπή και πάμε άμεσα στο τραγούδι όπου ξεκίνησε πάρα πολύ όμορφα το πρώτο μέρος. Σήμερα το πάμε ανάποδα. Είπαμε στο πρώτο μέρος συνήθως εμείς λέμε τα της ημέρας και γενικότερα ό,τι έχει ένταση και μετά χαλαρώνουμε με καλλιτέχνες είτε από το θέατρο είτε από το τραγούδι, αν και σήμερα έχουμε συνδυασμό των δύο. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι να καλημερίσω την πολύ καλή φωνή και την πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνει και στο θέατρο, τη Σαλίνα Γαβαλά. Καλημέρα Σαλίνα.
3: Καλημέρα, καλημέρα από Αθήνα, τα φιλιά μου. Είμαστε ενδιάμεσα από τις πρόβες. Έχω ξεκλέψει έτσι λίγα λεπτά για να τα πούμε.
2: Να πεις και γι' αυτό εδώ, άμα θες να το πούμε και στην αρχή, γιατί έχουμε και σύντομο χρόνο, γιατί έχεις και τις πρόβες τώρα να.
3: Ναι, ναι. Είμαστε στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα της παράστασης Εγώ Σερ, που είναι αφιερωμένη στη ζωή του Γρηγόρη Μπιθικότση και ανεβαίνει στο Christmas Theater στην Αθήνα, στο Καλάτσι, από 17 Οκτωβρίου για περιορισμό αριθμών παραστάσεων, 10 περίπου παραστάσεις. Και είναι, παίζουν πάρα πολλοί ηθοποιοί όπως ο Φιλίππος Σοφιανός, ο Τάσος ο Χαλκιάς, η Ελένη Γερασιμίδου, εγώ, η Ματίνα Νικολάου, η Μίλη Καραλή, και τραγουδάνε μεταξύ των ηθοποιών, τραγουδάνε και πολύ σημαντικοί τραγουδιστές όπως ο Γιάννης Κότσιτας, ο Μπαμπιστόκας, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης Τζούνιορ, και συμμετέχει και ο Χρήστος Φερετίνος στο ρόλο του δημοσιογράφου, μαζί με άλλους 20 πολύ ταλαντούχους τραγουδιστές, ηθοποιούς, χορευτές.
2: Όπω Τζακ Πότ ακούγεται αυτό. Πάρα πολύ ωραία δουλειά πρέπει να είναι. Δηλαδή ευκαιρία είναι.
3: Ναι, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Είναι μια παράσταση που δεν είναι απλά η ζωή του Μπιθικότση, είναι η ζωή της Ελλάδας, η ιστορία της Ελλάδας βασικά. Και είναι πολύ συγκινητικό.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Και καλή δύναμη και καλή επιτυχία να έχετε. Γιατί πας και στην Κύπρο, είπαμε μετά, κάποια στιγμή στο Νοέμβριο.
3: Πάω στην Κύπρο με τη δικιά μου παράσταση, το Κόκκινο Γράμμα, που είναι η παράσταση Οδή στον ήρωα και ποιητή Γρηγόρη Ευαγόρα Παλικαρίδη. Και είναι ουσιαστικά ο πλατωνικός του έρωτας με τη Λία Χατζιαδάμου. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο βλέπουμε και την ένταξή του στον ΕΟΚΑ και στον απελευθερωτικό αγώνα. Είναι μια παράσταση πολύ συγκινητική με τραγούδια που έχουν μελοποιηθεί σε ποίηση του Ευαγόρα Παλικαρίδη, και έχουμε τη χαρά να συναντήσουμε στην Πάφο, στην πόλη του, την Λία, τον πλατωνικό του έρωτα που είναι εν ζωή, είναι 86 χρόνων, θα έρθει και θα μας μιλήσει. Είναι μια παράσταση που είχε ανέβει και στην Αθήνα στο Κακογιάννη και συγκλώνησε τον κόσμο και εμάς τους ίδιους που συμμετείχαμε.
2: Μπράβο, Σαλίνα.
3: Με την Ευρυδίκη λοιπόν παίζουμε σε αυτή την παράσταση, την Ευρυδίκη, την αγαπημένη μου φίλη και κύπρια επίσης, η οποία παίζει την αφηγήτρια την Λία σε μεγαλύτερη ηλικία.
2: Και τα προλαβαίνεις όλα αυτά, τα προλαβαίνεις όλα.
3: Προσπαθώ.
2: Κοίτα, αυτό που λέμε το αγαπάς, ρε παιδί μου, αλλιώς, κοίτα, αν δεν το αγαπάς κάτι δεν γίνεται, δηλαδή δεν το αντέχεις. Αυτό προφανώς σου δίνει και ζωή και έναυσμα και τα λοιπά. Σ' αρέσει δηλαδή να κάνεις αυτό που αγαπάς και σου δίνει δύναμη για να συνεχίσεις, γιατί και οι ρυθμοί είναι δύσκολοι και η πόλη δεν είναι από τώρα, εντάξει, διόλευκα τα φρόνητα να πεις ότι μπορώ να κινούμε συνέχεια στην Αθήνα για υποχρεώσεις, και πόσο μάλλον να φεύγεις και στην Κύπρο. Εσύ έχεις κάνει και το κύκλο σου βέβαια, γεννημένη στο Λονδίνο, μεγάλο στην Κύπρο, τώρα ζεις στην Αθήνα. Και δεν ξέρω σε ποιες από αυτές τις περιοχές ή αν με τα χρόνια έχεις κατασταλάξει, που μπορεί τέλος πάντων να κοντοζυγώνει περισσότερο ο έρωτας, αν έχει σημασία δηλαδή και η τοποθεσία. Γιατί θα μιλήσουμε για το κομμάτι το πριν από τον έρωτα.
3: Ο έρωτας, ο πιο υπέροχος και αιώνιος είναι η τέχνη έτσι κι αλλιώς. Οπότε αυτό φαίνεται και στο βίντεο κλιπ, αφού πρωταγωνιστεί το θέατρο. Είναι ο χώρος όπου ο χρόνος και ο χώρος και όλα χάνουν έτσι το νόημά τους, είναι όλα συνυπάρχουν. Στο τραγούδι αυτό μιλάω για τον ιδανικό έρωτα, αυτό που έχουμε φανταστεί και προετοιμάζουμε τον εαυτό μας για να τον δεχτούμε. Και είναι ουσιαστικά μια εσωτερική διαδικασία, μια προετοιμασία, σαν μια προσευχή στο σύμπαν για να τον υποδεχτούμε και να είμαστε έτοιμοι. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μην είμαστε έτοιμοι και να προσπεράσει.
2: Ιδανικός έρωτας ανάλογα τη δεκαετία, δηλαδή προφανώς γιατί μιλάμε και για το βίντεο κλιπ τώρα. Το ταξίδι από το 1930 στο σήμερα, που περιγράφει με τον τρόπο του τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει στις μεταλλάξεις εντός εισαγωγικών και της έννοιας του έρωτα, έτσι δεν είναι? Γιατί αλλιώς εκφράζει το έρωτα το 2020, αλλιώς το 1960 κτλ. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις.
3: Σωστό, σωστή παρατήρηση. Βέβαια, εδώ μιλάμε για δύο ψυχές που ουσιαστικά κουβαλάνε μια σύνδεση από μια προηγούμενη ζωή και γι' αυτό συναντιούνται σε αυτήν και νιώθουν ότι έχουν γνωριστεί, ότι υπάρχει μια καρμική σύνδεση. Οπότε, μιλάμε για αυτές τις συναντήσεις, τις καρμικές. Που θεωρώ ότι, ας πούμε, σε παράλληλα σύμπαντα μπορεί να είμαστε στην ιδανική μας εποχή. Σε αυτήν ακόμη προσπαθούμε να μάθουμε κάποια μαθήματα για να καταφέρουμε να φτάσουμε το ιδανικό.
2: Υπάρχει πάντως η αγάπη, αν το έχεις όντως και το εννοείς δηλαδή μέσα σου, είναι διαχρονική. Δεν έχει να κάνει ούτε με το τοποθεσία. Απλά αλλάζουν τα χρώματα, τα ονόματα, οι κοινωνίες. Το βασικό είναι αυτό που είπες και το συνέστημα, η ψυχή. Και αν ψάχνει ένας τον άλλον και το βρεις, νιώθεις ολοκληρωμένος και αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, βέβαια, να πούμε το έναυσμα που σου δόθηκε. Δηλαδή, πώς σου είπες να φτιάξουμε αυτό το κομμάτι, τι ήταν αυτό που σε εξήταρε?
3: Δεν μπορώ να θυμηθώ καν, γιατί το έχω γράψει εδώ και 5 χρόνια mm-hmm. και περίμενε τη στιγμή του για να.
2: Ήταν κάτι από προσωπικά βιώματα, ήταν κάτι που το ψάχνεις εσύ.
3: Ήταν μια εσωτερική ανάγκη ενδεχομένως να mm-hmm. οραματιστώ τον ιδανικό έρωτα για να τον φέρω, να τον μαγνητήσω στη ζωή μου. Γιατί πιστεύω ότι όταν σκεφτόμαστε κάτι θετικά το έλκουμε.
2: Σίγουρα, ναι,
3: έχει σημασία. Έτσι με αυτό το manifestation, όπως λέμε πια, και έχει γίνει μόδα, ή αλλιώς μια ηχητική προσευχή, με αυτή την προσευχή να καταφέρω να το υλοποιήσω.
2: Αποτελεί για σένα αυτό το κομμάτι, δεν είναι? Αποτελεί αυτό το πράγμα, το manifestation είναι. Κοίτα, εντάξει, τώρα οι περισσότεροι εύχομαι αυτό που λες εσύ να αποτυπώνεται και στην πραγματικότητα. Δύσκολη κυρία είναι αυτή που ζούμε. Και πάλι καλά που υπάρχετε κι εσείς και τα μελοποιείτε αυτά τα πράγματα, τα οποία ξεχνάει ο κόσμος σιγά-σιγά. Τα συναισθήματα δηλαδή δεν είναι τόσο έντονα, γινόμαστε λίγο κι εμείς πιο απότομοι στην καθημερινότητα. Παίζει σημασία και ο ρόλος όπου έχει ο καθένας στη ζωή. Τα επαγγέλματα που κάνουν, οι ρυθμοί κτλ. Και δεν ξέρω αν περισσεύει καιρός για έρωτα πλέον. Βλέπεις όλα γίνονται λίγο μηχανικά. Και είναι πολύ όμορφο το να ακούμε από ανθρώπους σαν εσένα και ειδικά και σε συνδυασμό με το θέατρο και με τα βίντεο κλιπ να μας θυμίζετε, να μας το φέρνετε, να το πω έτσι πιο ομά, στη μούρη, το τι πρέπει να έχει σημασία σε αυτή τη ζωή τελικά.
3: Ναι, αυτό. Κυρίως να αγαπάμε τον εαυτό μας, να είμαστε έτοιμοι και έτσι θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε και τον άνθρωπο που θα πορευτεί. Mm-hmm.
2: Ποιος έχει κάνει την ενορχήστρωση, Σελίνα?
3: Ο Ματή Παλαιολόγος έχει κάνει την ενορχήστρωση, κυκλοφορία του People Music, και να το απολαύσετε μαζί με το βίντεο κλιπ, γιατί είναι μια μικρού μήκους.
2: Υπάρχει στο σελίδο, έτσι δεν είναι, salinagavala.gr.
3: Ναι, αλλά κυρίως από τα social πια διαφημίζουμε τα πάντα. Η ιστοσελίδα είναι λίγο, την ξεχνάω πολλές φορές.
2: Είναι και αυτά όμως μια μορφή έρωτα σύγχρονη, έτσι δεν είναι? Τα social είναι μια μορφή έρωτα των τελευταίων 5-6 τουλάχιστον ετών. Εκφράζει πολλοί κόσμος τον έρωτά του μόνο μέσα από τα social.
3: Ναι, δεν ξέρω πόσο συμφωνώ, αλλά ναι, είναι λίγο τοξική σχέση. Αλλά,
2: σίγουρα, ναι, σίγουρα. Και εγώ δεν συμφωνώ, αλλά λες να, αυτή η αλλαγή που σου έλεγα στις δεκαετίες. Αν θυμάσαι καλά παλαιότερα, ας πούμε, ρε παιδί μου, για να βρεθεί ένα ζευγάρι μπορεί να κάνει τα πάντα και να διέινε χιλιόμετρα για να συναντήσει η μια αδελφή ψυχή την άλλη. Αλλά τώρα δεν χρειάζεται, σου λέει. Θα τα πούμε και από το κινητό, θα τα πούμε, ξέρω εγώ, από το Facebook, το TikTok. Αλλά πολύ όμορφο αυτό το κομμάτι της σύνδεσης που κάνεις και το ταξίδι που χρειάζεται για να γίνει αυτός ο σύνδεσμος με τις ψυχές που θέλουν να ερωτευτούν η μία την άλλη, και μπράβο σου. Εγώ να σε ευχηθώ καλή επιτυχία και σε αυτά που κάνεις για να σε αποδεσμεύσω, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις περισμένο χρόνο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και θα τα ξαναπούμε σύντομα, ό,τι προκύψει. Βεβαίως, και ό,τι χρειαστεί ακόμα και την επίσκεψη στην Κύπρο εκεί πέρα, να κανονίσουμε, να βγούμε να πούμε τα νεότερα, γιατί είναι πράγματα που πρέπει να τα λέμε, Σαλίνα, αυτά. Ωραία. Εδώ. Λοιπόν, πριν από τον έρωτα, από τη Σαλίνα Γαβαλά και όλα τα θεατρικά, σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη και μπράβο σε εσένα και τους συνεργάτες. Τα λέμε σύντομα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Λοιπόν, η Σαλίνα Γαβαλά πριν από τον έρωτα, και είναι αυτό το συνδυασμό, ρε παιδί μου, σπάνια το πετυχαίνει στις μέρες μας και γι' αυτό τα προβάλλουμε τα κομμάτια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά νέα. Ακολουθούν, εντάξει, δυστυχώς ή ευτυχώς ανάλογα την περίπτωση, αλλά στο ευτυχώς εντός εισαγωγικών μπορεί να είναι ένα στους χίλιους, ενώ στο δυστυχώς θα χρειαστεί κόπος και καλά παραδείγματα για να μπορέσουν να πορευτούν στον χώρο της τέχνης στις μέρες μας, γιατί έχουν γίνει όλα ψευδαίσθηση. Είτε ακόμα και ο προάγγελος, τα σόου στη τηλεόραση, τα οποία αγκαλιάζαν πάλι εντός εισαγωγικών 20-40 παιδιά για ένα τρίμηνο εξάμηνο, γυρώνονταν σόου στη τηλεόραση, μπας και κάνεις μια καλλιτεχνική και καλά επιτυχία με κάποιο απότερο σκοπό, την υπογραφή ενός συμβουλίου από μια δισκογραφική π.χ. στον χώρο της μουσικής, και αποτυχάναν οι περισσότεροι. Τα κριτήρια ήταν αλλαντάλλων, δεν ξέρεις για ποιο λόγο γίνεται. Στην ουσία γίνεται για το θέαμα και να φάτε μάτια ψάρια οι υπόλοιποι και να μας περνάει η ώρα μας στη τηλεόραση. Αλλά αυτού καθ' αυτού στον χώρο της τέχνης δεν μπορούσε να αναποθέσεις κάτι σαν καλλιτέχνης. Δεν σ' άφηνε ούτε ο χρόνος. Είχε να κάνει καθαρά με το τηλεοπτικό και διασκεδαστικό κομμάτι της υπόθεσης. Ενώ άνθρωποι όπως σαν αυτούς που παρουσιάζουμε, ξέρουμε τουλάχιστον έχει γαλουχηθεί το κομμάτι, το γράψανε με τον χρόνο, με την άνεσή τους, ή τέλος πάντων αγαπούν αυτό που κάνουν και δεν ακολούθησαν αυτή τη διαδρομή. Τη γρήγορη δηλαδή. Από τη μια μέρα στην άλλη να έχει γίνει κάτι και καλά να σβήσει τη μεθεπόμενη. Κάτι που σημαίνει ότι αυτό πρέπει να το προσέξουν και ειδικά στο μέλλον. Γιατί έχει βγει και μια δύσκολη περίπτωση τώρα σχετικά με το τι ακούτε τώρα, ας πούμε. Ήταν αυτή, και είναι βέβαια η Σαλίνα Γαβαλά, την ακούσαμε, αλλά είναι αυτή η τραγουδίστρια που ακούτε, ο τραγουδιστής. Και δεν ξέρω τώρα, ο Σωτήρης μπορεί να μιλήσει και να μην είναι αυτός, ή να μιλάω εγώ με τη φωνή του Σωτήρη. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας θωράκισε την φωνή της απέναντι στο AI. Και έχει πει μια κουβέντα μόνο εκεί που πήγε σε δικηγόρους, ό,τι χρειάστηκε, για να κάνει ηχοκατάθεση της ηχογράφησης με τη φωνή της διάρκειας 4 δευτερολέπτων. Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι, είπε, και αυτό το κάνει γιατί όλο το τελευταίο διάστημα γίνονται παράνομες αναπαραγωγές μέσω AI από τη φωνή της. Και όχι μόνο αυτή είναι, τι να σας φέρνω παραδείγματα τώρα. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που το κάνουν. Έχουμε απομιμήσεις Ιταλίδα τραγουδίστρια, Τζούζι Φερέρ, ο ηθοποιός και μεταγλωτιστής ο Λούκα Γουόρντ. Κλέβουν τη φωνή του Σωτήρη και τη βάζουν αλλού. Και αυτό είναι σαν τα πνευματικά δικαιώματα πλέον των τραγουδιών, όπου απαγορεύεται. Στο YouTube, αν τραβήξεις βίντεο και περπατάς, ας πούμε, έξω στο δρόμο και ακουστεί μουσική από ένα μαγαζί που παίζει το μαγαζί τη μουσικούλα από κάπου, σου κόβει αυτόματα το YouTube, σου κόβει όλο το βίντεο στην ουσία, κόβει τον ήχο. Γιατί υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και με το AI. Αντιγράφονται φωνές από καλλιτέχνες, πολιτικούς κτλ. Ζητούν και αυτοί να προστατευτούν. Και αυτό είναι το κομμάτι που ξεκινάει τώρα η Τζόρτζια Μελόνι σε αυτή την κίνηση που έκανε, επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης, γιατί τα είχα δει και όντως αυτά με τις απομιμήσεις. Προσέξτε τώρα, το ίδιο έγινε και με τις παγκόσμιες εταιρείες ή ό,τι αφορά τα Grammy, ας πούμε. Όλη αυτή η ένωση που αφορά τις απονομές των Grammy συζητούν τώρα να αποκλείσουν κάθε τραγούδι που είναι με AI. Γιατί έχει ξεφύγει το πράγμα. Εγώ θυμάμαι το καλοκαίρι, περισσότερα μαγαζιά, διακοπές τέλος πάντων, με AI ήταν τα κομμάτια. Δεν ήξερες ποιος είναι και αν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Και έχει να κάνει μετά με μια λογική συνέχεια των ήδη υπάρχουν καλλιτεχνών ή του θεάτρου, οτιδήποτε. Έχει να κάνει μετά με μια λογική συνέχεια των ήδη υπάρχουν καλλιτεχνών ή του θεάτρου, οτιδήποτε. Θα χάνουν χρήματα. Αυτό που

0: χρόνια σε σχέση με. Και προσέξτε, αυτό το μυθιστόρημα που λέω είναι προλιβραβευμένο. 35.000 πωλήσεις κόπηκε από τη λίστα, αφού τέλος πάντων ανώνυμος λογαριασμός λέει. Τέλος πάντων είπε, και το ψάξανε μετά και το κατοχυρώσαν ότι είναι τελείως ψεύτικο, είναι ολόκληρο φτιαγμένο από τεχνητή νοημοσύνη. Σαν τις πολλές πτυχιακές στην Αμερική στα κολέγια που δίναν οι μαθητές και αναγκάστηκαν τα σχολεία να βάλουν και τα πανεπιστήμια εκεί πέρα, πρόγραμμα anti-AI για να μπορούν να δουν αν είναι κλεψιμέικα ή βγήκαν να μην πω και εγώ από πού, όλες αυτές οι πτυχιακές εργασίες. Και όλες ήταν σχεδόν ψεύτικες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή θεωρείς ότι έχεις τον έλεγχο, αλλά τον έλεγχο προσέξτε. Τώρα, αν είμαι εγώ, έτσι πως είμαι εδώ, μια χαρά είμαι, δημόσιος υπάλληλος, να ηχογραφήσω τη φωνή μου, να μιλάει ο Περικλής μόνος του, να αφήνω το Σωτήρι εκεί πέρα, σου λέω βάλει εκεί πέρα ηχογραφημένα MP3, θα πω εγώ δύο λέξεις, αναπαράγω τη φωνή μου μόνο του, δεν χρειάζεται να κάθομαι εδώ πέρα σαν τον ηλίθιο και να κουράζομαι. Φανταστείτε τώρα τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για άλλους οι οποίοι έχουν ανάγκη όμως να το κάνουν αυτό για να βιοποριστούν, γιατί εγώ αν το κάνω θα πληρωθώ πάλι. Είτε μιλάω εγώ είτε μιλάει το μηχάνημα, τα λεφτοδάκια μου θα πέφτουν κάθε 15 ημέρο. Πήγαινε στον ιδιωτικό τομέα, πήγαινε στους ηθοποιούς, πήγαινε στους τραγουδιστές, που αν αρχίσει τέλος πάντων να ξεφεύγει το πράγμα, δεν θα τους χρειάζεται κανένας. Και πείτε μου, το αύριο μεθαύριο, τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Θα σας άρεσε, ας πούμε, να πηγαίνει το παιδάκι σας σε ένα σχολείο και να του μιλάει το ρομπότ, γιατί εκεί θα φτάσει και θα το έχετε προκαλέσει εσείς. Ή ένα μηχάνημα που μπορεί να κάθεται στη θέση του καθηγητή και να μιλάει και να κάθεται από κάτω τα παιδάκια σας και να λέτε τι πράγματα είναι αυτά εδώ. Αυτό λέω. Ότι εκεί πέρα θα οδηγηθεί Σωτήρη σιγά σιγά και θα φαίνεται και αυτονόητο. Γι' αυτό λέω, εμείς τώρα που είμαστε βολεμένοι οικονομικά ή εργασιακά, αυτό λένε πρέπει το μέλλον των παιδιών μας. Μη χαιρόμαστε τώρα επειδή τα ταΐζουμε, τα ποτίζουμε εκ του ασφαλούς. Τι θα κάνουν αύριο μεθαύριο και πώς θα μεγαλώσουν. Θα έχουν τις ίδιες συνθήκες εργασιακές τις δικές μας. Θα έχουν το έστω ελάχιστο μικρό μέλλον από αυτό που είχαμε εμείς να βολευτούν κάπου. Και τέλος πάντων, ποιος θα τους έχει ανάγκη. Τα παιδιά σας ποιος θα τα έχει ανάγκη άμα κάνουν. Το AI τέλος πάντων τις περισσότερες εργασίες, άμα γίνονται από εκεί πέρα. Δεν θα τα έχει κανείς ανάγκη. Και είναι αυτό που λέμε, γι' αυτό τρέχουν όλοι. Σωτήρι, μπας και θα αγοράσουμε ένα σπίτι έξω, θα παίρνουν δάνεια. Θα δώσουν, μπας και αφήσουν στα παιδιά κανένα σπίτι να το νοικιάζουν για να μπορούν να ζουν τα παιδιά μωρά από τα νίκια. Γιατί ξέρουν που πάει το πράγμα. Αυτό είναι ο μονόδρομος που βλέπουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε στο δεύτερο ημερό. Μείνετε εδώ.
1: Ταξί, ταξί.
2: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
1: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
2: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
1: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
2: Okay.
1: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
2: Και τι να βάλω?
1: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
2: Έγινε.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά.

0: ηλεκτρονικά εργαλεία δουλειάς.
1: Τηλέφωνο 2385026496.
0: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
2: Νέα διεύθυνση Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
3: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
4: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
7: ERT DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ERT που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί, αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα, εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ERT, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ERT DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. If you don't like something.

0: Ερτ Φλόρινας 96,6
1: Μέρα μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
2: Έρα, από πού να το πιάσεις αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Έχουμε καταντήσει. Ο καθένας θέλει να διασφαλίζει τον εαυτό του. Το καταλαβαίνω. Αυτό συνέβαινε χρόνια, ανέκαθεν. Μετά έφτασε σε ένα σημείο όμως που ήταν και λίγο παράλογο το να διασφαλίζουν κάποιοι τον εαυτό τους εντός εισαγωγικά ή τέλος πάντων αυτό που πρεσβεύουν, είτε οικογένεια είτε σχέση κτλ. Στηριζόμενοι σε κάποιους νόμους οι οποίοι βγαίναν για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις και το καρπώνονται όλοι οι υπόλοιποι και χωρίς λόγο. Και λες τώρα τι μπορεί να γίνει, είτε σε αυτά τα θέματα που αφορούν ας πούμε καταστάσεις όπως με τσαπάτες που δεν ξεκολλάει με τίποτα, βάλει τον ΕΠΚΕΠΕ, δεν τελείωσε κανένας. Τώρα διαβάζω ότι συνελήφθη ο πρόεδρος του Λάος, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγό του, ως λέει αρχηγή κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Άνοιγε εταιρείες, λέει, σε αχυρανθρώπους, άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε και έχουν γίνει 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής, από το ένα κομμάτι στο άλλο, μέχρι πρότινος η Λατινοπούλου, όπου τέλος πάντων βλέπετε πώς γυρίζει το πράγμα στην αρχή, με το περιστατικό με τα παιδάκια. Τώρα γυρίστηκε στα παιδάκια και τους γονείς. Πριν από μία μέρα, ένα άλλο επεισόδιο, να το πούμε και έτσι, στα Πατήσια, σε νηπιαγωγείο. Η γιαγιά επιτέθηκε σε εκπαιδευτικό επειδή της έδινε το παιδί και αναζητείται από χθες η μητέρα. Υπάρχει λόγος, δεν είναι. Πήγε ο γονέας να το πάρει, για κάποιο λόγο δεν τους το δίνανε. Τέλος πάντων, για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και σωματικής βλάβης, τέλος πάντων τα γνωστά. Και άμα διαβάσεις το τίτλο, μπορεί να εναντιωθείς. Είναι αυτό που έλεγα, ότι πολλοί ενστερνίζονται την ιδιότητα εντός εισαγωγικών που έχουν, σύμφωνα με νόμους που βγήκαν για άλλες περιπτώσεις όμως. Λέω, εγώ είμαι γονέας και εγώ και. Βρε, κάτσε καλά. Έχεις δει την υπόθεση τι είναι. Μπορεί να φταίει κάτι άλλο. Μην ορμάς. Μην σκέφτεσαι δηλαδή ότι και εγώ μπορώ να βρεθώ σε αυτή τη θέση, εκτός και αν βρωμάει τίποτα από πίσω. Και όντως, φοβάσαι. Αλλά το θέμα είναι ότι και εκεί ξεφύγει το πράγμα. Και κάπου λες ποιος μπορεί να διασφαλιστεί, ρε παιδί μου, να διασφαλιστεί από τι, από το κράτος, από κάποιο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, από ένα νόμο που μπορεί να βγει στα καλά καθούμενα, από κοινωνικές υπηρεσίες και λειτουργούς. Δυστυχώς εκεί έχει χαθεί η μπάλα, αυτό θέλω να πω. Και ο καθένας λέει ότι έχει δίκιο. Άμα κάτσεις να δεις τις περισσότερες των περιπτώσεων, έτσι και ζούσε ο Σολομώντας, θα τα έχει παρατήσει ο άνθρωπος. Θυμάστε, φέρε το παιδί να το κόψω στη μέση και είπε η αληθινή η μάνα να το πάρει άλλη. Η άλλη πολύ την ένοιαζε. Παιδί ήθελε να κάνει. Να έχει. Τέλος πάντων, κάπως έτσι γίνεται η ιστορία και ο Σολομώντας δεν θα μπορούσε σε εμάς να αποδώσει με τίποτα πλέον. Ο άνθρωπος θα είχε παραιτηθεί της ιδιότητάς του και θα ήθελε να βγει στη σύνταξη. Ο Σωτήρης Ωνάστος είναι στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο και την παραγωγή ο Περικλής Ομούλης και τα πράγματα έτσι όπως πάει καιρικός. Υποτίθεται ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε ένα κομμάτι που λέγεται χειμώνας με την έννοια του κρύου. Εντάξει, δεν θα έχουμε να πω αυτές τις χιονοπτώσεις, κάπου μπορεί να σπάει με βροχή. Η γνωστή προσοχή που χρειάζεται για τους περισσότερους είναι αυτή στους δρόμους. Έχει, δεν έχει χιόνι και φανταστείτε ότι θα αρχίσει και να βρέχει κτλ. Έχουν καλοπιστεί οι δρόμοι της Φλόρινας με το όποιο τίμημα. Και εδώ θέλω να πω παρένθεση. Τα λένε οι άλλοι δηλαδή και σου λένε πέστα. Δεν ότι. Έγινε η διαπλάτηση των πεζοδρομίων. Κάποιοι βολεύτηκαν με αυτό, κάποιοι δεν ξεβολεύτηκαν. Για λόγους αισθητικούς μπορεί να γίνει, για λόγους που εξυπηρετούν ή να μην εξυπηρετούν. Δηλαδή 100% δεν θα γίνει πάντα δουλειά. Στο κομμάτι αυτό που λέμε τώρα της διαμόρφωσης και όπου υπάρχει άνθηση μεγάλη σου λέει είναι καλό. Αλλά δεν ξέρω αν τώρα σε πολλές περιοχές που μπορούν να τοποθετηθούν ή θα τοποθετηθούν λουλούδια ενώ ψυχημώνα, τα οποία δεν πρόκειται να στερεώσουν εκεί πέρα λόγω κρύου. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Και αν θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν αυτοί οι χώροι γωνίες αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κάποιους χώρους στάθμευσης οι οποίοι είναι οι εκλειπώντες όλων αυτών των έργων που γίνονται εδώ και 1,5 χρόνο, της όλης κατάστασης, οι θέσεις στάθμευσης και σκοτώνονται από γειτονιά σε γειτονιά ο ένας με τον άλλον για το πού θα βάλουν το αυτοκινητάκι τους, εκεί καταντήσαμε, δηλαδή Φλόρινα, φαντάσου. Και βλέπεις ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες μπορεί, ας πούμε, σου λέει, επειδή μου εξυπηρετήσουν 5-6 θέσεις πάρκινγκ, άλλο σου λέει ο άλλος θα θέλω να βάλω λουλούδια. Οκ, βάλτε το καλοκαίρι. Δηλαδή, κάνει εκείνο το χώρο. Για 5-6 θέσεις εδώ, 5-6 θέσεις εκεί, να εξυπηρετηθεί ο κόσμος τώρα το χειμώνα. Μην ξεχνάτε ότι θα έρθουν γιορτές. Και καλά θα αρχίσουμε να λέμε και να η κίνηση και να ο κόσμος βγαίνει και περιμένουμε και συγγενείς και κολοκύθια τούμπανα. Να το κάνω τι, να τα λέω μόνο και να χαίρομαι για να προβάλλουμε στους άλλους. Επί της ουσίας, πώς θα λειτουργήσει το πράγμα αυτό, θέλω να πω. Πιάσε Μάρτιο-Απρίλη και γέμισε όλη την πόλη λουλούδια τέλος πάντων, όπου ο κόσμος με το καλό καιρό θα μπορεί να κάνει και τη βόλτα του με τα πόδια. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει, για να πάει τα παιδιά στο σχολείο, 500 μέτρα το έχουμε πει χιλιάδες φορές, μένει. Πέρα από το σχολείο, παίρνει το αυτοκίνητο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα πάλι μουσικό, σιγά σιγά. Αλλάξαμε τον τρόπο και τη ροή του προγράμματος. Σήμερα θα είμαστε και την Πέμπτη, έχουμε πάλι να, όμορφα πράγματα, όπως λέμε, με την πρόεδρο της UNESCO. Θα μιλήσουμε των τεχνών εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε αγαπημένη μας φίλη, κυρία Διακοβασίλη, θα μας πει για διαγωνισμό πάλι. Κάνουν τα πάντα οι άνθρωποι και επί COVID, είτε μουσικός διαγωνισμός, είτε οτιδήποτε αφορά τις τέχνες δηλαδή, αναλαμβάναν και ήταν λειτουργικοί. Και μπράβο τους, και η κυρία είναι και Βέρα Αθηναία, όχι Αθηναία, είμαι Αθηναία, Βέρα Αθηναία. Λοιπόν, βάλει το τραγούδι στο τρί και τα λέμε μέσα μετά.

Ας παίζει από κάτω, άστο, δεν πειράζει, είναι και maxi single και η γυναίκα είναι maxi single με όλη τη σημασία της λέξης, Dua Lipa, και σαν γυναίκα και σαν τραγουδίστρια και μπράβο του. Αυτό που λέμε το κορίτσι, ρε παιδί μου, μόνο της τα γράφει, μην νομίζετε. Ό,τι τραγούδι έχει είναι δικό της, και η σύνθεση, και η στίχη, και μάλιστα θυμάμαι σε αεροπλάνο, σε πτήση για να πάει κάπου, που συναυλία, έλεγε πώς έχει ακόμα στο σιρτάρι. Τα μαζεύει. Τώρα φαντάσου, τώρα σενάριο τελείως. Να σκάσει μύτη, πώς έχει γίνει και πολλούς καλλιτέχνες, έχουμε και στα μέρη μας προκομμένους τέτοιους. Ότι παράδειγμα ήταν απάτη όλο αυτό εδώ. Θυμάστε πότε είχε ξεκινήσει η βλακεία τύπου AI με τους Μίλι Βανίλη. Δεκαετία του 90 τέλος πάντων που είχε γίνει το ΠΑΜ. Τραγουδούσαν Σωτήρη. Μεγάλη επιτυχία. Παγκόσμιοι καλλιτέχνες. Δύο. Χαμός. Δεν τραγουδούσαν αυτοί. Μετά, όταν πέρασαν χρόνια, άλλες συμφωνίες ήταν αλλωνών. Και λες τώρα πόσο ηλίθιος φαντάζεται ο άλλος τον εαυτό του που του θαύμαζε. Είναι και ψυχολογικό προσωπικό σοκ που παθαίνεις. Γι' αυτό λέμε να έχουμε και κάποιες άμυνες, σιγά σιγά baby steps και με προσοχή τα βήματα, γιατί μέχρι τώρα πηγαίναμε Άρτζι Μπούρτζι και Ρουλά και να που φτάσαμε. Κανονίστε τώρα να διασχολήσουμε και το μέλλον τουλάχιστον είτε το καλλιτεχνικό είτε το εργασιακό, σε σχέση τέλος πάντων με αυτά που τα βλέπουμε να ερχόμαστε, αλλά κάνουμε τα στραβά μάτια γιατί περνάμε καλά. Και εγώ δηλαδή, πώς λες, στα παιδιά, στα νύψια μου, όλα καλά με λίγα άλλα. Γιατί εγώ πληρώνομαι. Έχω τις ευκαιρίες μου, έχω την ασφαλειά μου. Λες, χτύπα, να είσαι καλά και τη σύνταξη. Αυτά, τι είναι, δηλαδή, τους πω, εντάξει, εγώ πέρασα καλά, τώρα αφήστε τα όλα στο αυτόματο και πηγαίνετε, βγάλετε τα μάτια σας. Αυτό γίνεται. Και μετά η άλλη λύση, είπαμε, είναι, δεν αντέχεις εδώ, δεν πήγες στο εξωτερικό. Αν και το εξωτερικό ξερνάει τώρα κόσμο, ρε παιδιά. Δεν φτάνει η οικονομία, λέει, της κάθε χώρας. Τι θες, πόσος κόσμος φεύγει από τη Γερμανία τώρα. Δεν χωράνε, σου λέει, οικονομικά. Τους διώχνουν σοριδών. Έφτασε δηλαδή, όλα πικάρουν κάποια στιγμή. Φτάνουν στο ζενίθ και δεν σηκώνει η οικονομία. Κοιτάει κάθε χώρα να διασφαλίσει τα του οίκου της. Η Ελβετία έχει κλείσει τα σύνορα. Δεν μπορείς να μπαίνεις, δηλαδή, σου λέει, έτσι πλέον. Και αυτό το κάνουν για κάποιο λόγο, γιατί βλέπουν ότι κάτι έρχεται και σου λέει, ας έχουμε χρόνο. Χρόνο ζωής και για να δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, είμαστε μια ευτυχισμένη χώρα. Και ζούμε το σήμερα. Δεν λέω, καλό είναι, αλλά και το παραμύθι, ως παραμύθι είναι καλό με το Τζίτζικα και το Μυρμηγκά. Το Μυρμηγκάκι τώρα, το χειμώνα, ο Τζίτζικας, ψόφος. Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή. Ο Σωτήρης Ωνάσου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο και την παραγωγή ο Περικλής Ομούλης. Τώρα τα λέμε την Πέμπτη με την πρόεδρο του UNESCO. Να μας μιλήσει για ωραία πράγματα, την κυρία Δίκο Βασίλη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
9: Ert Dab Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB+. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά το Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνη στη ρύθμιση του ήχου. Κοντά μας ο Χρήστος Τζομπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Προχωρούν οι διαδικασίες για τις παρεμβάσεις του Πράσινου Χωριού στην Ακρινή, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη. Όπως ανέφερε, μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να δημοσιευθεί η πρόσκληση για τα προγράμματα εξοικονομώ και φωτοβολταϊκά στη στέγη για τις κατοικίες της Ακρινής. Το χρονοδιάγραμμα, όπως εξήγησε, συνδέεται και με τον φόντο εργασίας από το πρόγραμμα των αντλιών θερμότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, προχωρούν οι μελέτες για την οδική σύνδεση της Ακρινής με το δρόμο Κοζάνης Θεσσαλονίκης, καθώς και για το αρδευτικό έργο Μπουτσακίων. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κοινότητα Ακρινής, ο κ. Αμανατίδης σημείωσε ότι οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης και νομοθέτησης σε συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι ρυθμίσεις αφορούν την εισπράξη των ποσών από την ενεργειακή κοινότητα και στη συνέχεια από τα μέλη της. Ο Περιφερειάρχης σε ανάρτησή του ανέφερε ότι τα ζητήματα της Ακρινής προχωρούν κανονικά, την ώρα που στην περιοχή παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της μετεγκατάστασης και της συμμόρφωσης του Δημοσίου με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε ισχύ έχει τηθεί η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσα στην εταιρεία Resort Βασιλίτσα μετά την κύρωσή της με τον νόμο από τη Βουλή. Σύμφωνα με την εταιρεία και με τον νόμο 5318 του 2026 κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσα και της εταιρείας Resort Βασιλίτσα μονοπροσωπική ΑΕ. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη χρήση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου, ωστόσο η έναρξη της λειτουργίας του υπό τη νέα περίοδο θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής περίοδου 2026-2027, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση. Παράλληλα, η εταιρεία ζητά να συμπεριληφθεί στους καταλόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων προκειμένου να συμμετέσχει σε συναντήσεις, ημερίδες, διαβουλεύσεις και αναπτυξιακές δράσεις που σχετίζονται με τον ορεινό και χειμερινό τουρισμό, τον αθλητισμό, την τουριστική ανάπτυξη και τις υποδομές της περιοχής. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν σταθεροί διάβλοι συνεργασίας με τους θεσμικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής. Την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης επισκέφτεται από το πρωί ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, ο οποίος έχει μια σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους των εργαζομένων, με επίκεντρο τα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο κύριος Παπάς έχει ήδη συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Δήμαρχο Κοζάνης, συναντήθηκε στις 10:15 με τη διοίκηση του τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, στις 11:30 συναντήθηκε με τη διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης, ενώ στις 1:50 με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Στις 3:30 θα συναντηθεί με εκπροσώπους του Σωματείου Σπάρτακος, ενώ στις 4:30 με το Δήμαρχο Εορδέας. Εκδήλωση με θέμα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας διοργανώνει η Τομιακή Οργάνωση Κοζάνης του ΚΚΕ αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 στην αίθουσα του ΤΕΕ στην Κοζάνη. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Γιάννης Τασιούλας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Την πορεία της απολιγνητοποίησης στη Δυτική Μακεδονία και τις προοπτικές για την επόμενη μέρα συζήτησαν στην Κοζάνη μέλη και φίλοι της Δημοτικής Κοινής Κοζάνη Τρόπος Τόπος να ζεις, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 7 ετών από την εξαγγελία της απολιγνητοποίησης, η εκδήλωση επικεντρώθηκε στον απολογισμό της περίοδου από το 2019 μέχρι σήμερα, αλλά και στα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά για την περιοχή.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Χάρης Κουζιάκης παρουσίασε προτάσεις για την επόμενη μέρα με έμφαση στην απασχόληση και τη συγκράτηση του πληθυσμού, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την ενεργειακή δημοκρατία, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την περιβαλλοντική αποκατάσταση, την κοινωνική προστασία και τη χρηματοδότηση των έργων της μετάβασης. Η Δημοτική Κίνηση υποστηρίζει την ανάγκη για ένα κοινό συμφωνημένο τοπικό σχέδιο για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τη Δυτική Μακεδονία με συγκεκριμένες διεκδικήσεις και δεσμεύσεις από τους θεσμικούς φορείς της περιοχής. Όπως τονίζει, στόχος είναι η μετάβαση να οδηγήσει σε ανάπτυξη και ευημερία για την τοπική κοινωνία και το μέλλον της περιοχής, να διαμορφωθεί με ενεργό συμμετοχή των ιδίων των τοπικών κοινωνιών. Ξεκινάει η λειτουργία της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας για τη νέα θερματική περίοδο. Όπως ανακοίνησε η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, σήμερα Τρίτη έχει ξεκινήσει η προθέρμανση των δικτύων για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης για την επόμενη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η θερμική ενέργεια θα παρέχεται σταδιακά προς τους καταναλωτές από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εκκίνηση του συστήματος. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις εξελίξεις και τα επόμενα βήματα μέχρι τη σύνδεση της κοινότητας Περδίκα του Δήμου Εορδέας με το φυσικό αέριο θα πραγματοποιηθεί την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 στο κοινοτικό κατάστημα. Επαναλειτουργεί για το κοινό από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας με διευρυμένο καθημερινό ωράριο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή το κολυμβητήριο θα είναι ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι και από τις 8.30 έως τις 10 το βράδυ. Το Σάββατο θα λειτουργεί από τη 1 έως τις 4 το μεσημέρι. Οι εγγραφές και επαναγραφές ξεκινούν από σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιούνται στο χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ξεκινούν στο Δήμο Εορδέας τα προγράμματα άθληση για όλους για την περίοδο 2026-2027. Στόχος των προγραμμάτων είναι η ενθάρρυνση της συστηματικής άσκησης και η βελτίωση της φυσικής κατάστασης της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Για πρώτη φορά φέτος στο πρόγραμμα εντάσσονται και δράσεις άθλησης για άτομα με αναπηρία σε συνεργασία με το Σύλλογο Παιδιών ΑΜΕΑ Εορδέας. Δράση ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προληπτικού ελέγχου για το ευρύ κενό με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα όρασης στις 8 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει το οφθαλμολογικό τμήμα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Δράσεις προληπτικής ιατρικής και φροντίδας σε διοργανώνουν αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου ο Δήμος Φλόρινας και η Δομή Βοήθεια στο Σπίτι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου Μόδη στη Φλόρινα και η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους τους πολίτες. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει την Τετάρτη, αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής σε συνεργασία με το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κοζάνης. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 7.30 το απόγευμα με τη συμμετοχή του σταθμού αιμοδοσίας του Μαμάτσου Νοσοκομείου Κοζάνης. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα λήψη δείγματος σάλιο για την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελούν. Οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία υπογραμμίζοντας ότι λίγα λεπτά από το χρόνο κάθε αιμοδότη μπορούν να προσφέρουν ελπίδα και ζωή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Οι αιμοδότες θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, να ζυγίζουν τουλάχιστον 50 κιλά και να προσέλθουν έχοντας φάει ελαφρύ γεύμα και έχοντας ξεκουραστεί. Απαραίτητη είναι επίσης η προσκόμιση άμκα ή ταυτότητας. Συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 397 έλεγχοι σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, τρικύκλων, οχημάτων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση με στόχο την πρόληψη σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, με την αστυνομία να επιθυμίζει ότι το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι ευθύνη που σώζει ζωές.
Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει η Τράπεζα Αίματος του Σωματείου Εργαζομένου ΔΕΗ Σπάρτακος σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου, από τις 8.30 το πρωί. Έχει ήδη ξεκινήσει έως τη 1 στο κεντρικό πεδίο σε συνεργασία με το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας. Και να κλείσουμε το δελτίο ειδήσεων μας με μια πολιτιστική είδηση και αφορά τις τρεις τελευταίες παραστάσεις οι οποίες επιστρέφουν στη σκηνή του ονειροδράμα στην Κοζάνη, και βέβαια μιλάμε για την θεατρική παράσταση «Ο Κωνσταντής», βασισμένη στο δημοτικό τραγούδι του νεκρού αδερφού. Η παράσταση θα παρουσιαστεί το Σάββατο 10, την Κυριακή 11 και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ στην αίθουσα ονειροδράμα στην οδό Βουγατσικού 6. Ο Κωνσταντής πραγματεύεται την αγάπη, την υπόσχεση, τον αποχωρισμό και ένα δεσμό που σύμφωνα με την παράδοση ξεπερνά τα όρια της ζωής και του θανάτου. Η παράσταση έχει παρουσιαστεί και το περασμένο καλοκαίρι και επιστρέφει για τρεις τελευταίες εμφανίσεις, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ιστορία βαθιά ριζωμένη στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώτης Βασιλιάδης. Η είσοδος είναι 10 ευρώ. Και σε αυτό το σημείο, 15 λεπτά μετά τις 12, ολοκληρώθηκε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν κοντά μας ο Χρυσός Τσομπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια από την ΕΡΤ Φλόρινας με τη Λένα Ελευθερίου.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με ένα τραγούδι που φέρει την υπογραφή του Ορέστη Ντάντου, ο οποίος συμμετείχε και φωνητικά μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, ξερίζωσέ τα πια. Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, 21 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με ηλιοφάνεια η μέρα μας, βέβαια η ψύχρα-ψύχρα, ειδικά το νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, 22 με 24 οι βαθμοί που θα έχουμε στη Δυτική Μακεδονία το μεσημέρι, χαμηλότεροι στους 5.
1: Πω πω μωρά αδερφέ μου, ξεκίνησα άνθρωπος και θα γίνω γάμα κεφαλαίο.
2: Καλέ κουράγιο ρε.
1: Πως πότε,

0: Στρατάκης και Μπαλάφας, άντε να σταθώ στα πόδια μου, ένα τραγούδι με κριτικά χρώματα και βέβαια ο νους μας είναι στην Κρήτη που επλήγει άσχημα το τελευταίο διάστημα με τις βροχές και τις πλημμύρες και υπέστη φοβερές καταστροφές. Να ξετυλίξουμε όμως τη μέρα μας, φίλοι ακροατές, και να δούμε τι άλλο φέρνει εκτός από καλό εντός αγωγικών καιρό. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε τη Διεθνή ημέρα γεωποικιλότητας. Η γεωποικιλότητα είναι παντού γύρω μας και είναι αυτή που στηρίζει την βιοποικιλότητα και περιέχει τα θεμέλια των οικοτόπων και όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Αφορά την ποικιλία των μη ζωντανών στοιχείων της φύσης, όπως είναι τα πετρώματα, τα ορυκτά, τα απολιθώματα, τα εδάφη, τα ιζήματα, τις γεωμορφές, τα βουνά, τις οροσειρές, εντυπωσιακά τοπία, υπόγεια ύδατα, ποτάμια, λίμνες και υγρότοποι. Επίσης, περιέχει και τις διαδικασίες που δημιουργούν, τροποποιούν και καταστρέφουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, όπως είναι οι σεισμοί, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι πλημμύρες και άλλα. Χωρίς την πλούσια γεωλογική ποικιλία και γεωμορφολογία, δεν θα είχε αναπτυχθεί η μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων. Μέσα στα οποία οικοσυστήματα δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η ζωή στη Γη. Για το σπουδαίο ρόλο λοιπόν που διαδραματίζει η γεωποικιλότητα στον πλανήτη μας, αποφασίστηκε λοιπόν σε σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO η 6η του Οκτώβρη κάθε χρόνου να γιορτάζει την Διεθνή ημέρα γεωποικιλότητας.
1: Σήμερα έχει τόσα αυτοκίνητα, ως και το φεγγάρι ακόμα μυρίζει βενζίνη. Τότε ήταν εποχή. Τότε.

Ένα τραγούδι λοιπόν από τους Απορριμμάκ και τους αδερφούς Κατσιμίχα, το «Μαναγί» ακούσαμε μόλις, και να πούμε ότι 6η του Οκτώβρη έχει επίσης καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση με πρωτοβουλία μη κυβερνητικών οργανώσεων που σχετίζονται με την νόσο. Έχει σκοπό την αυτοεπιβεβαίωση των πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση και την ενημέρωση της κοινωνίας και των θεσμών για τα προβλήματά τους. Η εγκεφαλική παράλυση είναι ένα σύνολο αναπτυξιακών δυσλειτουργιών της κίνησης και της στάσης ενός ατόμου. Προκαλείται συνήθως από κάκωση του εγκεφάλου που συμβαίνει πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη γέννηση ή την περίοδο των 2 πρώτων ετών της ζωής. Η βλάβη του εγκεφάλου δεν είναι εξελισσόμενη, που σημαίνει πως δεν επιδεινώνεται ύστερα από την αρχική της εμφάνιση, παρόλο που με την πάροδο του χρόνου μπορεί να σημειωθεί μεγαλύτερη έκπτωση στην καθημερινή διαβίωση.

σε σχέση με την αρχική επιρροή της βλάβης. Οι υπάσχοντες όμως από εγκεφαλική παράλυση μπορούν να επωφεληθούν από ειδικές τεχνικές φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και υδροθεραπείας μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα αυτοαποκατάστασης. Από εγκεφαλική παράλυση πάσχουν περίπου 17 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση, η σημερινή.

0: Σαφής αέρα λοιπόν από την Ελένη Τσαλιγοπούλου το τραγούδι που ακούσαμε και πάμε να θυμηθούμε μια Ελληνίδα ηθοποιό που διακρίθηκε κυρίως σε θεατρικούς ρόλους αλλά έπαιξε και στο κινηματογράφο και στην μικρή οθόνη και η οποία έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2014. Το όνομά της Νέλη Αγγελίδου. Η οποία γεννήθηκε το 1927 στην Αθήνα και σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης του Κάρολ Λουκού. Τους πρώτους ρόλους της άλλωστε τους έπαιξε στο Θέατρο Τέχνης με έργα ρεπερτορίου από την παγκόσμια και ελληνική δραματουργία. Στο Εθνικό Θέατρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1959. Ένα χρόνο νωρίτερα όμως είχε κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με την ταινία «Παράνομη» το 1958, ενώ ακολούθησαν και άλλες ταινίες, ενώ στην τηλεόραση έπαιξε σε σειρές όπως «Ο Μεγάλος Ξεσηκωμός», «Η Αστροφενιά», «Σαν τα τρελά πουλιά», «Η Λιγερή» και ύστερα ήρθαν οι Μέλισσες και έλαβε επίσης μέρος σε πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές. Τιμήθηκε με το έπαθλο Μαρίκα Κοτοπούλη και με το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο Διεθνές Φεστιβάλ Αλεξάνδρειας για την ερμηνεία της στη ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Ο ήλιος του θανάτου». Το 1988 τιμήθηκε και από την Ελληνική Ραδιοφωνία για την προσφορά της στον πολιτισμό. Η Νέλη Αγγελίδου έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτωβρίου του 2014 σε ηλικία 87 ετών.
1: Ακού όμως τώρα, για γαμπρόσπας, πρέπει να στολίζεσαι.
2: Έφερα ρούχα από την Πάτρα.
1: Άντιμε. Πρέπει να ντύνεσαι, να φτιάχνεσαι, να πλένεσαι, να φαίνεσαι κύριος.
2: Η δουλειά ψυχή μου. Βαρέλια, κουτιά, κυβότια, πώς.
1: Η δουλειά, δουλειά. Και ο γάμος, γάμος. Πρέπει να βγαίνεις την πένα που λένε. Γιατί ο κόσμος θα έχει να λέει.
2: Τι να λέει. Δεν με βλέπει πώς δουλεύω.
1: Νικολό, η χείρα μέσα κάθεται και έξω την κουβεντιάζουν.

0: Και μετά τα πάγια του Σωκράτη Μάλαμα, πάμε να θυμηθούμε και μία ακόμα ηθοποιό, η οποία έφυγε από τη ζωή και αυτή μία μέρα σαν σήμερα, το 2023. Το όνομά της, Μέρη Χρονοπούλου. Υπήρξε από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς που έγραψαν την ιστορία της λεγόμενης χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, λαμπερή πρωταγωνίστρια με δικό της ξεχωριστό στυλ, σπουδαία καριέρα και έντονη προσωπική ζωή. Διακρίθηκε τόσο σε δραματικούς ρόλους όσο και στο musical που μετέφερε στα Καθημάς ο Γιάννης Δαλιανίδης. Είναι η μόνη στάρ του εμπορικού όμως κινηματογράφου που έκανε καριέρα και στο νέο ελληνικό κινηματογράφο, καθώς πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Η κυνηγή» και «Ταξίδι στα Κύθυρα». Βραβεύτηκε επίσης στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στην ταινία του Κώστα Βρετάκου «Τα παιδιά της Χελιδόνας». Η Μέρη Χρονοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου του 1933, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και εμφανίστηκε ως μέλος του χορού σε παραστάσεις της αρχαίας τραγωδίας. Το 1953 πήρε το βάπτισμα του πυρός και στο κινηματογράφο, ερμηνεύοντας ένα μικρό ρόλο στη ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Η Μέρη Χρονοπούλου έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτωβρίου του 2023 στην Αθήνα σε ηλικία 90 ετών.
1: Αυτό, αγάπη μου, είναι εξίσωση των δύο φίλων. Γιατί δηλαδή εσείς τα ρίχνετε στα κορίτσια, θα τα ρίχνουμε κι εμείς στα αγόρια. Όταν σ' αρέσει μια μικρούλα, πέφτει από δίπλα της και αρχίζει το ψουψουψού και το μουμουμού. Έτσι λοιπόν, εγώ να πούμε, μου γουστάρεις εσύ, μου γυαλίζεις, στα ρίχνω στα ίσια και σου λέω πιτσιρίκο μ' αρέσει. Που λες λοιπόν, τη σήμερα ημέρα είναι η καιρία, αλλάξανε, παιδί μου. Η γυναίκα απέκτησε δικαιώματα. Δεν είναι σαν τη γιαγιά μας που καθόταν μέσα στην κουζίνα, έφτιαχνε μουσακά και περίμενε να της φέρουν το αρσενικό, όπως και να ήταν κούτσος, στραβός, ανάπηρος και να της πούνε αυτός είναι πάρτον. Και εκείνη έκανε μόκο και τον έτρωγε στη μάπα.

0: Πάμε τώρα σε έναν άλλον ηθοποιό, ο οποίος εκτός από ηθοποιός είναι και σκηνοθέτης και παρουσιαστής και πολιτικός και γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1974. Μιλάμε για τον Αλέξη Γεωργούλη. Ο οποίος σε ηλικία 18 ετών πέρασε στο τμήμα πολιτικών μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αργότερα πήρε μεταγραφή για την Αθήνα, αλλά δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις σπουδές του. Αντίθετα λοιπόν ασχολήθηκε με την ηθοποιία και να πούμε ότι το 1997 συμμετείχε στην Κάρμεν με την ομάδα χορού Αίρεσης και στην Επιστροφή με τη σκηνοθεσία του Γιώργου Μπαγούρδη. Έπαιξε επίσης τηλετενίες στην Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, τον Αγγέλιασμα και στη ταινία Μικρού Μήκους του Καθενός στο Ρόδο σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γαλανούλη. Τον είδαμε επίσης σε σειρές όπως το «Είμαστε στον αέρα», «Ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα», το «Εντιμότατοι κερατάδες», «Ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος». Τον έχουμε απολαύσει και σε άλλες σειρές, πλάι στην Βίκη Σταυροπούλου και από εκεί θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την φωνή του για να ξαναθυμηθούμε την σειρά που βέβαια τον έκανε και πιο πολύ γνωστό.
1: Σταμάτα.
2: Γιατί?
1: Σταμάτα σου λέω.
2: Τι έπαθες?
1: Δεν μπορώ να φύγω μαζί σου στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.
2: Γιατί?
1: Γιατί δεν μου έχεις πει ποτέ σου σ' αγαπώ.
2: Αυτό είναι το πρόβλημά σου?
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Μ' αγαπάς?
2: Κόφτο.
1: Πες το. Θέλω να μου πεις αγαπώ. Θέλω να τα ακούσω. Πες το έστω για μία φορά σ' αγαπώ.
2: Σκάσε και τα μπροστά σου.
1: Μη μου λες εμένα σκάσε, γιατί δεν το έχω σε...

0: Αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα. Η δική μας όμως εκπομπή έφτασε σίως στο τέλος της. Επόμενό μας ραντεβού αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας. Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης. Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Γρήγορα ήρθες.
2: Γρήγορα ήρθα.
1: Ναι, γρήγορα.
2: Ωραίες. Εγώ ξέρω κάτι άλλους που ήρθαν γρηγορότερα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Για τρίτη μέρα συνεχίζει η μεγάλη φωτιά που πέρασε την Κυριακή από βουλγαρικό έδαφος σε ελληνικό στον Εύρο. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη. Για έκτη μέρα οι Αλίσσα κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυριόμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Στην Κάλυμνο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι σε βουλγαρικό έδαφος και το απόγευμα της ίδιας ημέρας πέρασε σε ελληνικό έδαφος. Οι δυνάμεις παραμένουν ισχυρές και επισήμως η πυροσβεστική κάνει λόγο για φωτιά που βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για τρίτη μέρα, όντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επικυρούν σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς που καίει εκεί στη Ρούσα, μικρό Βέριο του Δήμου Σουφλίου. Όπως είπες και εσύ, μια φωτιά που ξεκίνησε την Κυριακή από τη Βουλγαρία το απόγευμα της Κυριακής πέρασε στο ελληνικό έδαφος. Εχθές νωρίς το μεσημέρι, το λέγαμε κιόλας όταν ήμασταν στον αέρα, υπήρξε ένα μικρό άνοιγμα αισιοδοξίας, θα έλεγα. Αποδείχθηκε όμως ότι δεν είχε διάρκεια. Το μέτωπο δεν ήταν τελικά πολύ κοντά στο να ελεγχθεί. Προφανώς είχαμε και σε κάποια σημεία και πάλι κάποιες έτσι αναζωπηρώσεις. Τέλος πάντων, τα πράγματα δυσκόλεψαν, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Ενισχυμένες είναι και σήμερα. Από το πρωί βρίσκονται στο πεδίο 265 πυροσβέστες. 12 πεζοπόρα τμήματα, 59 οχήματα από αέρο συνδράμουν, 11 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, ακόμη ένα πετάει, έχει συντονιστικό ρόλο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν, για να καταλάβουμε τώρα λίγο και το εύρος, δεν είναι μόνο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν έρθει από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, ακόμα και από Αττική. Το μέτωπο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, Βίκη, έχει πολλές εστίες μέσα στην πυκνόφητη δασική έκταση που καίγεται. Χαρακτηρίζεται δύσκολο και σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική θέλει ακόμα δουλειά για να ελεγχθεί. Παρότι εχθές η φωτιά πλησίασε λίγο περισσότερο τον οικισμό της Ρούσας, μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα να απειληθεί το χωριό. Οι κάτοικοι της περιοχής βοηθούν και εκείνοι με όποιον τρόπο μπορούν. Από το πρωί, από ό,τι μας λένε, διακρίνουν μια κάπως καλύτερη εικόνα. Όμως, επειδή είχαμε και το χθεσινό, περιμένουν με αγωνία κάποια επίσημη επιβεβαίωση από την πυροσβεστική που θα κάνει λόγο για οριοθέτηση και για έλεγχο αυτού του μεγάλου πύρινου μετόπου. Στο πεδίο, να σας πω, κλείνοντας, βρίσκεται από χθες και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Βίκη.
0: Μάλιστα, μιλάμε για δάσος εκεί που καίει.
1: Για δάσος, πεύκα, βρύες. Ενδιάμεσα, βέβαια, μπορεί να έχει και κάποια ανοίγματα, να είναι λίγο πιο χαμηλή η βλάστηση. Αλλά είναι το δάσος αυτών των ανθρώπων. Μιλώντας μαζί τους από το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ εννοώ, έλεγαν πόσο μεγάλη είναι η αγωνία τους για αυτό το τοπίο που τους περιβάλλει. Είναι πραγματικά μαγικό τοπίο, πολύ πυκνόφυτο και είναι και ο χώρος τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο χώρος στον οποίο έχουν γύρω από το χωριό τους, είναι ο χώρος που και επαγγελματικά ακόμα δραστηριοποιούν οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό ξαναλέμε, είναι μεγάλη η αγωνία τους και βοηθούν και αυτοί με όποιον τρόπο μπορούν. Δηλαδή ακόμα και με κλαδιά. Είναι όλες αυτές τις ημέρες έξω και προσπαθούν να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Μακάρι να έχετε ευχάριστα νέα κατά τη διάρκεια της ημέρας, Χρυσούλα.
1: Αυτό ευελπιστούμε, Βίκη, ότι στη διάρκεια τουλάχιστον της ημέρας, γιατί για να διακρίνουν οι κάτοικοι μια κάπως καλύτερη εικόνα, επειδή είναι και κοντά στο σημείο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι σήμερα κάπως θα έχουμε τον έλεγχο ή ακόμα και την οριοθέτηση αυτού του μεγάλου όπυρνου μέτωπου. Μεγάλο, έτσι. Είναι σε αρκετά χιλιόμετρα εκτείνεται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Μιλίτσα. Μάλιστα, για τη φωτιά στη Μιλίτσα συνελήφθηκε ένας 70χρονος. Για όλα αυτά τώρα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Κώστα, να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι, 31 Οκτωβρίου είναι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Βίκη, που πρέπει να θυμούνται όλοι οι πολίτες, ότι η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και φαίνεται ότι κάποιοι το αγνοούν όλο αυτό. Και ως συνέπεια ήταν, παρότι το ημερολόγιο χθες θα δείχνει 5 Οκτωβρίου, να έχουμε δύο πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής Μεσσηνίας, ενώ και οι δύο πυρκαγιές έκαψαν συνολικά περισσότερα από 130 στρέμματα δασικής και αγροτοδασικής έκτασης. Τώρα η πρώτη φωτιά, Βίκη, ξέσπασε γύρω στις 11 το πρωί στη Μιλίτσα του Δήμου Μεσσηνίας και μάλιστα κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης και, όπως σωστά είπες νωρίτερα, για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά συνελήφθη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Μεσσηνίας ένας 70χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτελούσε γεωργικές εργασίες με αγροτικό μηχάνημα και συγκεκριμένα καταστροφέα. Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να του επιβληθεί ένα αρκετά τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο. Τώρα, λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε ανατολικά του Αυλώνα Τριχηλίας προς τα Πλατάνια και κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Και εκεί κινητοποίησαν μεγάλοι 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ένα αέρια μέσα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 100 στρέμματα δασικής έκτασης. Τώρα, οι δύο πυρκαγιές, αυτό που είπαμε και στην αρχή, έρχονται να μας θυμίσουν ότι παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε τον Οκτώβριο, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε ισχύ και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, οι συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή. Είχαμε ισχυρούς βοριάδες τις τελευταίες ημέρες, κυρίως και κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών, γιατί παράλληλα εδώ στη Μεσσηνία ξεκινάει και η ελαιοσυγκομιδή και καταλαβαίνεις ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να μπουν στα χωράφια τους, όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και να θυμούνται ότι η αντιπυρική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου.
0: Έτσι ακριβώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνεχίσουμε εμείς, καθώς έχουμε πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν επίσης και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Φθιώτιδας. Δεν φεύγουμε από τις φωτιές, ωστόσο όμως εδώ είχαμε σήμερα τα ξημερώματα πυρκαγιά σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις, σε εργοστάσιο βαμακιού, λίγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Γλίνους, επί της οδού Καρδίτσης. Όπως πολύ σωστά είπες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Πήρε βεβαίως πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του έφλεκτου υλικού. Έχει ήδη κατακάψει 6 αποθήκες με βαμβάκι. Καταλήφθηκαν βέβαια μεγάλες προσπάθειες από την πρώτη στιγμή για να μην εξαπλωθεί και στα παρακείμενα κτίρια. Και αναφερόμαστε στο πρώην οικοκυστήριο Παλαιολόγου που έχει περάσει βεβαίως στα χέρια άλλης εταιρείας, των αδερφών Καραγιώργου. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Τέθηκε πολύ γρήγορα φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση βεβαίως τυχόν αναζωπηρώσεων λόγω του έφλεκτου υλικού. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς, τα οποία θα διερευνηθούν ως γνωστόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το προανακριτικό για την ακρίβεια του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών, καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών σε Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη αποτίμηση από το Οροπέδιο πιο από ψηλά. Να σας πω λοιπόν ότι μιλάμε για 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Ουσιαστικά το νερό έχει περιοριστεί περίπου στα 4.000 στρέμματα αυτή την ώρα, αλλά κάτω από τη λάσπη είναι η παραγωγή της ντομάτας, είναι η παραγωγή της πατάτας, είναι όλα τα φυτά που παραγωγή φύτεψαν για χειμερινά αγροτικά προϊόντα, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι έχουν μπει μέσα περίπου στα 100.000 ευρώ, άνθρωποι δηλαδή που είχαν 100 στρέμματα πατάτα και δεν είχαν καταφέρει να βγάλουν ούτε τα 10. Η παραγωγή ήταν όψιμη φέτος, γιατί είχαμε περσινές βροχές όψιμα, οπότε μετακινήθηκε περίπου ένα μήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για μια τεράστια ζημιά. Τώρα, να πάμε στην Ιεράπετρα, όπου εκεί δουλεύουν τα συνεργεία της αντιπεριφέρειας Λασιθίου, τα συνεργεία του Δήμου, προκειμένου να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο το οποίο πάει προς Μακρύγιαλο. Και οι ζημίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί μιλάμε για ένα τμήμα του νότιου οδικού άξονα, του παρχιακού δικτύου, δηλαδή από Ιεράπετρα προς Μακρύγιαλο, που έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Μιλάμε για δίκτυα ίντερνετ, για δίκτυα νερού, για δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις, αγροτικούς δρόμους οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες. Εκεί οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς θα πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους φέτος, γιατί έχουν μετατραπεί οι δρόμοι σε ριάκια. Και επίσης να σας πω ότι οι υποδομές που έχουν πάθει ζημιά στο παραλιακό μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο δρόμος, αλλά φανταστείτε όλο το παραλιακό μέτωπο, όλη η θαλάσσια ζώνη, που από παραλίες που ξέραμε παντού στην κακή σκάλα, μια πολύ όμορφη παραλία με γαλάζια σημαία, έχει γίνει ουσιαστικά κήτη ρέματος. Όπου υπήρχε δηλαδή ποτάμι και ήταν δρόμος, που είχε γίνει δρόμος στη νέα εποχή, ξανά έγινε ποτάμι και δημιούργησε κήτη στη θάλασσα. Εχθές ήρθε το κλιμάκιο, το υπουργικό, όπου κατέγραψε αυτές τις ζημίες. Θα δοθούν άμεσα, όπως είπαν, χρήματα για όσοι έχουν υποστεί ζημίες στα κτίρια, και θα μέχρι το 2030 αναμένεται να σταματήσουν στην περιοχή όλες οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τραπεζικά δάνεια και άλλα. Τώρα, το ζήτημα όμως σε κάθε περίπτωση είναι οι υποδομές, να γίνουν αυτές οι υποδομές που χρειάζεται και αυτά τα δημιουργικά έργα, για να μην ξανασυμβεί αυτό. Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η πολιτεία, γιατί ο κόσμος κινδυνεύει. Και να κλείσω λέγοντας ότι είχαμε πτώσεις βράχων από σημεία εκεί πάνω στο δρόμο, στην Αγία Φωτιά και στην περιοχή των Φέρμπορν, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Εκεί θα πρέπει να έρθουν επιστήμονες γεωλόγοι, προκειμένου να δώσουν την πραγματική εικόνα στο Δήμο και στην περιφέρεια, για να γίνουν αυτά τα κατάλληλα έργα, τα οποία είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα, και να θωρακίσουν την περιοχή από πτώση βράχων. Μιλάμε για τεράστιους όγκους οι οποίοι βρέθηκαν στη μέση του δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, ναι, μένει η υποχώρηση της κακοκαιρίας στην Κρήτη υπάρχει πλέον, ωστόσο όμως έχει εκκινήσει και η διαδικασία για την αποκατάσταση των καταστροφών και της αποζημίωσης των πληγέντων. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
5: Μεσημέρι. Από το Ηράκλειο πράγματι έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και η καταγραφή, η έλεγχη στα κτίρια που έχουν πληγεί, ώστε να αποτυπωθούν οι ζημιές τόσο σε κατοικίες και επιχειρήσεις, όσο φυσικά και στο κομμάτι των υποδομών. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις ενισχύσεις που απαιτούνται. Χρειάζεται να έχουν το έγγραφο της αυτοψίας, τα έντυπα Ε1 και Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εφόσον υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο το αίτημα, προβλέπεται αποστολή των χρημάτων εντός 10 ημερών. Αυτή τη διαδικασία την κάνουν οι Δήμοι. Για την αποκατάσταση των κατοικιών προβλέπεται κρατική ενίσχυση στο 100% μετά την εκτίμηση που θα κάνει η κρατική αρρωγή, ενώ για κτίρια χωρίς σημαντικές ζημιές στον φέροντα οργανισμό προβλέπεται η διαδικασία εφάπαξ τιμής ανά τετραγωνικό, ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι επισκευές. Για τις επιχειρήσεις, μετά την αυτοψία που θα γίνουν από τους ελέγχους και την εκτίμηση της ζημιάς, αλλά και τον έλεγχο του φακέλου, να είναι πλήρης δηλαδή και σωστός, προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής των χρημάτων εντός 15 ημερών. Για τον εξοπλισμό, η αποζημίωση ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού που θα εκτιμηθεί ως ζημιά. Θα ανακοινωθεί από την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή η αναστολή των υποχρεώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών, καθώς και των πληστηριασμών, ενώ έχει τεθεί ένας αρκετά έτσι, σημαντικός στόχος να συγκεντρωθούν από την περιφέρεια Κρήτης τα αιτήματα όλων των Δήμων, αλλά και της ίδιας της περιφέρειας συνολικά, για χρηματοδότηση εντός 15 ημερών. Αυτό υπόθηκε χθες από τους υπουργούς, ήδη η περιφέρεια τρέχει τις διαδικασίες. Με την αξιολόγηση τώρα των αναγκών θα καθοριστεί και η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση πλέον των έργων αποκατάστασης των υποδομών, που είναι και ένα πολύ βασικό στοιχείο, διότι όπως τονίστηκε χθες, ο χειμώνας είναι μπροστά. Αυτή η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη μήνα Οκτώβριο, όχι όπως είχαμε συνηθίσει σε άλλες χρονιές, Φεβρουάριο, Μάρτιο, στο τέλος δηλαδή του χειμώνα. Ο χειμώνας είναι μπροστά. Οι υποδομές θα πρέπει να αποκατασταθούν έγκαιρα, διότι αυτή τη στιγμή δίκη που μιλάμε, η τροτότητα του νησιού και ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, καταλαβαίνει κανείς ότι με μία απλή νεροποντή μπορεί να έχουμε χειρότερα.
0: Ναι.
5: Έτσι. Γι' αυτό και εκεί θα πρέπει να δοθεί μια ειδική μέρημνα, και είναι κάτι που τονίστηκε χθες και στη σύσκεψη του Ινωσού Ηράκλειο, αλλά και στις κατηδίαν επιτόπιες επισκέψεις των υπουργών που είδαν πλέον με τα ίδια τους τα μάτια το μέγεθος της καταστροφής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε εμείς τώρα θέμα, καθώς για έκτη ημέρα οι αλλοίς κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυρώμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Τα φρέσκα ψάρια έχουν εξαφανιστεί από τις αγορές, οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές, ενώ κάποιοι προσπαθούν να προμηθευτούν ψάρια παράνομα. Στην ιχθυόσκαλα τώρα, στην Πάτρα, οι αλλοίς της Αχαΐας εμπόδισαν φορτίο με ψάρια από την Τουρκία. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Οι αλλοίς, λοιπόν, όπως είπες, μέλη του Συλλόγου Μέσης Αλλοίας Πατρών και Δυτικής Ελλάδας, προχώρησαν χθες σε μια κίνηση, αποκλείοντας την είσοδο της ιχθυόσκαλας στην Πάτρα και εμποδίζοντας έτσι φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν και στην ιχθυόσκαλα. Και είναι στο πλαίσιο των γενικότερων κινητοποιήσεων των αλλοίων, πρέπει να σας πω, η κινητοποίηση αυτή στην ιχθυόσκαλα. Είναι αντιμέτωπη με ένα πολύ δύσκολο, όπως μας λένε, οικονομικό περιβάλλον. Εκτός από το, όπως είπες, για τα καύσιμα, το ναυτιλιακό πετρέλαιο και λοιπά, τα ναυτιλιακά καύσιμα, αυτή τη στιγμή μου έλεγαν ότι πωλείται γύρω στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Τη στιγμή που μία μηχανότρατα χρειάζεται κατά μέσο όρο τον μήνα 30.000 με 40.000 λίτρα. Οπότε το κόστος εκεί είναι απαγορευτικό και επισημαίνουν ότι θα μπορούσαν στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρχει ιδιαίτερη επιδότηση και στα καύσιμα, στον ναυτιλιακό πετρέλαιο δηλαδή. Επίσης, όσον αφορά την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και τους επαγγελματίες αλλοιείς, αυτό που τους ανησυχεί είναι και μια αβεβαιότητα, μπορώ να το πω έτσι, για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο. Αυτό που φοβούνται είναι ότι θα χάσουν την πρόσβαση σε αλλιευτικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια, πολύ σημαντικό για τους αλλοίς είναι οι αθρώες εισαγωγές από άλλες χώρες. Όπως σου είπα, η Τουρκία και εμπόδισαν χθες τα φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να έρθουν και να περάσουν από την ιχθυόσκαλα της Πάτρας και να αντιθετεύσουν το προϊόν στην αγορά.
0: Νίκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όπως είπαμε, οι πάγκοι στα ιχθυοπολία από φρέσκα ελληνικά ψάρια αδειάζουν λόγω της απεργίας των αλλιέων, ενώ η ίδια εικόνα υπάρχει και στις λαϊκές αγορές. Τα μόνα ψάρια που θα βρει κανείς είναι κατεψυγμένα ή εισαγόμενα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Σωματείων Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, Άγγελος Δερετζής. Ας τον ακούσουμε.
7: Έχουν απεργία και οι αλλοίς. Δεν έρχονται ψάρια. Τώρα είναι μερικά που είναι κάτι λίγα. Τώρα μα ψωνίζουν οι συνάδελφοι, αλλά εμείς έχουμε πει συμπεραστεκόμαστε και στους αλλοίς. Κάποιοι θέλουν στο πρωτογενή τομέα. Κτηνοτροφείο μπορεί να είναι και μπορεί να είναι και εισαγωγή. Με αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν αντέχουν ούτε εκείνοι, δεν αντέχουμε ούτε εμείς. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Είναι το ίδιο που παθαίνουν και οι παραγωγοί, οι αγρότες, έτσι. Οι περισσότεροι τα παρατάνε γιατί δεν αντέχουν το κόστος. Οι επαγγελματίες ναι, έχουν αυξηθεί τα έξοδα λόγω είναι οι μετακινήσεις, αλλά η παραγωγή πολύ παραπάνω. Γιατί το κόστος έχει ανέβει στα λοιπάσματα, σε όλα τα είδη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Υπαλληλών του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας στις Σέρες, 5 μήνες μετά την αιματηρή συμπλοκή της 3ης Μαΐου του 2026 με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς κρατουμένους. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και σήμερα. Ζητούν την ενίσχυση του προσωπικού. Η Δέσποινα Γιαννακίδο από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Από τις ΣΕΡΕ ζητούν λοιπόν την ενίσχυση του προσωπικού, ζητούν άμεσα λύση όπως η αποσυμφόρηση αλλά και μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, το Σοφρονιστικό Κατάστημα Νιγρήτας έχει προβλεπόμενη χωρητικότητα 600 κρατουμένων, ενώ σήμερα φιλοξενεί περίπου 840 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 140% της προβλεπόμενης χωρητικότητας. Τονίζουν στην ανακοίνωσή τους πως όταν σχεδόν 900 κρατούμενοι συγκεντρώνονται σε ένα κατάστημα 600 θέσεων, όταν η πραγματική δύναμη φύλαξης έχει περιοριστεί περίπου στους 40 υπαλλήλους, όταν δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όταν υπάρχουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και μέσα ασφαλείας και όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν καθημερινά στα όρια των αντοχών τους, ο κίνδυνος ενός σοβαρού περιστατικού δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα μακρινό ή θεωρητικό ενδεχόμενο. Συμπληρώνοντας πως δεν θέλουμε η επόμενη ανακοίνωση σωματείου μας να είναι ανακοίνωση λυπητηρίων για έναν συνάδελφό μας. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, τόσο ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τσιλιμπόνης, όσο και ο γραμματέας Διονύσης Ελληνίδης, επισήμαναν την αναγκαιότητα άμεσης λύσης, λέγοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει επαρκής εξοπλισμός ασφαλείας, όπως χειροπέδες, ασύρματοι, αντιμαχαιρικά γυλαίκα για τους υπαλλήλους, ούτε καν ρουχισμός, αφού όσοι φορούν στολή αναγκάζονται να τις αγοράζουν οι ίδιοι. Αυτή την ώρα αναμένουν τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ομοσπονδίας τους, γιατί παρόμοια προβλήματα υπάρχουν σε πολλές φυλακές της χώρας, μη αποκλείοντας να προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας ως μέτρο πίεσης για να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και ας ακούσουμε εμείς τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Σερών ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, Γεώργιος Τσιλιμπόνης.
9: Η φυλακή είναι 850 και ανεβαίνει με αυτούς που είναι στα δικαστήρια να φτάνουν τους 900, διότι αυτοί πάνε τα δικαστήρια δικάζονται και γυρνάνε. Η φυλακή είναι κατασκευασμένη για 600. Πάνω να πει ότι υπάρχουν 600 κρεβάτια. Δεν υπάρχουν παραπάνω. Όλοι οι υπόλοιποι αναγκάζονται να κινηθούν στο πάτωμα.
0: Από
9: εκεί και πέρα δεν έχουμε και στρώματα πλέον. Έχει φτάσει τόσο ψηλά ο αριθμός των κρατουμένων που δεν υπάρχουν στρώματα.
10: Και οι άνθρωποι αυτοί που κοιμούνται, όπου βρουν δηλαδή στο πάτωμα, έτσι χύμα.
9: Ακριβώς. Σε ένα χώρο 9 τετραγωνικών που προορίζεται για 3 άτομα και όχι για 5 και 6.
11: Και για 850 κρατουμένους, όπως λέτε εσείς, πόσα άτομα είστε?
9: Οι φύλακες που είναι μέσα στη φύλαξη είναι στα 40 άτομα περίπου.
10: Ναι, οι οποίοι βέβαια παρόντες φαντάζομαι δεν είστε καθημερινά και οι 40, με βάρδες δουλεύετε.
9: Γιατί
10: ναι,
9: μοιράζονται στις βάρδες τα πόστα ο καθένας το κενό που πρέπει να καλύψει. Το ίδιο ισχύει όμως να ξέρετε και για τους διοικητικούς. Διότι και αυτοί αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία που πρέπει ένας άνθρωπος για να πάει να φύγει στο δικαστήριο, όταν θα έρθει, τα εγγραφά, τα πάντα.
11: Και επίσης λέτε ότι δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
9: Ακριβώς. Το πιο κύριο πιστεύω σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα. Γι' αυτό και γίνονται και τόσες μεταγωγές προς το ΕΣΥ, προς το ψυχιατρίο. Αν υπήρχε γιατρός, όλες αυτές οι άσκοπες μετακινήσεις δεν θα υπήρχε λόγος να γίνουν.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στην Λέσβο και στη Μυρσίνη Τσινέλη. Καθώς Μυρσίνη σήμερα κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για τον αυθόδη πυρετό.
12: Πράγματι, μηνυτήρια αναφορά για τη διαχείριση του αυθόδου πυρετού στη Λέσβο κατέθεσαν δύο περιβαλλοντικοί σύλλογοι. και συγκεκριμένα η Πρωτοβουλία Ερεσού, Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος και ο Φυσιολατρικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Μανταμάδου η Ηλιαχτίδα. Όπως υποστηρίζουν, η διαχείριση της ζωονόσου στην Λέσβο από τις 15 Μαρτίου που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, αλλά και η αδράνεια όλο το προηγούμενο διάστημα όταν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη ζωονόσων στα τουρκικά παράλια, έχουν προκαλέσει ολέθριες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και στην κοινωνική της συνοχή, στην τοπική οικονομία και στο περιβάλλον της Λέσβου. Να πούμε ότι η μηνυτήρια αναφορά απευθύνεται ενάντια σε κάθε αρμόδιο πρώην και νυν υπουργό, προϊστάμενο κτηνιατρικής υπηρεσίας, περιφερειάρχη και δήμαρχο, κατά το βαθμό και στα πλαίσια ευθύνης των αρμοδιοτήτων τους που διαχειρίστηκε ή διαχειρίζεται από θέση ευθύνης το θέμα του αθώδους πυρετού στη Λέσβο. Επίσης, όπως είπε ο δικηγόρος των δύο συλλόγων που κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, το αίτημα απευθύνεται και στη Βουλή, θα κατατεθεί και στη Βουλή στους 300 βουλευτές και ζητούν τη συνδρομή τους για να γίνει εξεταστική επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι στην πολυσέλιδη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, αναφέρονται, όπως είπαμε, στην αδράνεια. Επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι στην πολυσέλιδη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης,

0: Φέρονται και στις απαντήσεις που πήραν ανά καιρούς ευρωβουλευτές που κατέθεσαν σχετικά ερωτήματα στον αρμόδιο επίτροπο και ο οποίος είπε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά ουδέποτε το επίσημο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας δεν κατέθεσε αίτημα για να βοηθηθεί η χώρα μας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε εμείς τώρα στα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καθώς το επίκεντρο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου βρέθηκε σήμερα το πρωί το ζήτημα των ελέγχων για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα όταν εντοπίζονται αντισώματα σε ζώα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ένας νέος κύκλος προβληματισμού ανοίγει στην Ήπειρο γύρω από την εφαρμογή των ορολογικών ελέγχων, αλλά για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως για το τι θα ακολουθηθεί όταν σε ένα ζώο ανοιχνεύονται αντισώματα. Το ζήτημα συζητήθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου με αφορμή το νέο πρόγραμμα επιτήρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Ήπειρος περιλαμβάνεται στις 9 περιφέρειες όπου θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτική έλεγχη σε κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στην περιοχή θα ελεγχθούν 154 εκμεταλλεύσεις, ενώ από κάθε μονάδα θα λαμβάνονται δείγματα αίματος από 15 ζώα. Τώρα, το βασικό ερώτημα αφορά την ερμηνεία ενός θετικού αποτελέσματος. Η ανίχνευση των αντισωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και ενεργή λίμωξη, καθώς μπορεί να σχετίζεται και με προηγούμενο εμβολιασμό. Το θέμα το έθεσε σήμερα ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης, Γιώργος Πρέτζας, ζητώντας να διευκρινιστεί ποια διαδικασία θα εφαρμόζεται όταν προκύπτει οροθετικότητα και ποια θα είναι αυτή η αντιμετώπιση για τα ζώα και τις μονάδες. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα και ανέφερε ότι έχει ήδη μεταφέρει το συγκεκριμένο προβληματισμό στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως είπε από την πλευρά του, το Υπουργείο υπάρχει η θέση ότι έχει βρεθεί τρόπος ώστε να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις εμβολιασμού από εκείνες της πραγματικής νόσησης. Και στη συζήτηση έγινε επίσης και αναφορά στο ενδεχόμενο οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν αν έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμό των ζώων τους και ωστόσο εκφράστηκαν και επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια απλή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αποτελέσει και ένα επαρκές εργαλείο σε ένα τόσο σοβαρό υγειονομικό θέμα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Με τις καιρικές συνθήκες πλέον να ευνοούν από χθες το βράδυ την Κρήτη, έχουν πραγματοποιηθεί 4 επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών μεταναστών νότια του νησιού. Η Καταρίνα Πολίζου από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Καταρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Συνολικά και στις 4 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί 195 αλλοδαποί μετανάστες, χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν μεταξύ των διασωθέντων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Στην τελευταία χρονική περίπτωση εντοπίστηκε από μη επαναλαμβανόμενο ένα αέριο μέρος μέσω της Frontex Λέμβος με 50 αλλοδαπούς νότια ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από ναυαγοσταστικό σκάφος του λιμενικού, με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και τους ανέμους να πνέουν 3 μποφόρ. Νωρίτερα και πάλι στους Καλούς Λιμένους διασώθηκαν 42 ναυτικά μίλια νότια της περιοχής, 65 άνθρωποι που επίσης μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής από σκάφος του λιμενικού. Επιπλέον υπήρξαν 2 ακόμα επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Αγίας Γαλήνης. Σε αμφότερες περιπτώσεις διασώθηκαν 40 άνθρωποι, συνολικά 80, οι οποίοι αφού εντοπίστηκαν από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex, οδηγήθηκαν με ασφάλεια πάντα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, κάτω από σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. Έτσι έχουμε 195 ανθρώπους σε διάστημα μιας βραδιάς, από χθες το βράδυ μέχρι νωρίς σήμερα τα ξημερώματα. Γεγονός που δείχνει ότι μόλις σκοπάζουν οι άνεμοι, αρχίζουν οι αφήξεις των μεταναστών, με το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο να παραμένει ανοιχτό.
1: Ανοιχτό. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε σημαντική χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ, την οποία εξασφάλισε ο Δήμος Δυτικής Άμμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την απόκτηση ακινήτου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των δημοσίων υπαλλήλων. Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου.

0: Σάμο. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς έχουμε αρκετά προβλήματα στον εξέβρεση στέγης για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ για να υπηρετήσουν. Είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι γιατροί και γενικότερα οι Δήμοι έχουν αναλάβει τώρα και έχουν υπομειστεί με λίγα λόγια όλη αυτή την προσπάθεια για την εξέβρεση λύσης ή τη χρηματοδότηση, αν θέλετε. Και κάτι τέτοιο αντίστοιχο συζητάτε τώρα και για τους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου συζητάτε μια γενναία πρόταση από τους Δήμους που θα έχει και μια σοβαρή επιδότηση, αλλά και και τη σύντηση θα αναλάβουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα κίνητρα θα είναι ακόμα περισσότερα. Όμως να επανέλθω στο θέμα μας, η σχετική πίστοση ενέρχεται στο ποσό, όπως είπες, του 1.200, προορίζεται για την αγορά κατάλληλου ακινήτου, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία και παραμονή προσωπικού του δημοσίου. Η απόκτηση του ακινήτου αναμένεται να δημιουργήσει ένα επιπλέον κίνητρο για εργαζόμενους του δημοσίου που θα επιλέγουν να υπηρετήσουν στη Δυτική Σάμο και το Καρλόβωση ως τόπο εργασίας και διαμονής. Πρόκειται για μια παρέμβαση με ιδιαίτερη συμβασία για την τοπική κοινωνία, καθώς η ενίσχυση της στεγαστικής δυνατότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών στελέχωσης υπηρεσιών, αλλά βεβαίως και στην περαιτέρω ενδυνάμιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής. Με λίγα λόγια, και να αυξήσουμε τον κόσμο που θέλει να έρθει εδώ πέρα και να υπηρετήσει εδώ στο νησί της Σάμου, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να δώσουμε και περισσότερα κίνητρα για να μας προτιμήσουν. Γιατί έτσι είναι οι ακριτικές περιοχές, όπως μου έλεγαν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται βεβαίως και στην Ανατολική Σάμο, αλλά βέβαια αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με το νοσοκομείο, όπως σας προανέφερα.
0: Μάλιστα.
1: Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ναι, υπό προϋποθέσεις ψήφισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων για τις ερευνητικές γεωτρήσεις εξόρυξης στο λεγόμενο οικόπεδο 2 του Ιωνίου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια δοκιμαστική εργασία επιβεβαιωτική ή μη εκμεταλλεύσιμων πόρων για 60 ημέρες, στην οποία συμμετέχει κοινοπραξία εταιριών, όπου μέσα είναι η Chevron και η Energean μεταξύ άλλων. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική ασφάλεια και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν, συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων η μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Ερεύνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση Ασοπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος, είναι βόρεια της Κέρκυρας και σε απόσταση 44 χιλιομέτρων από το νησάκι Οθονή, το οποίο ανήκει στα διαπόντια νησιά που με τη σειρά τους ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα. Η Περιφερειακή Αρχή εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση του έργου, θέτοντας συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, 17 τον αριθμό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο, αναπτύχθηκε ένας ευρύτερος προβληματισμός για το κατά πόσον υπάρχει σήμερα η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση ενός σοβαρού περιστατικού, αλλά και για το πώς θα ελέγχεται στην πράξη η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Εισηγητής του θέματος ήταν ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Οροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Σπύρος Ιωάννου. Όπως είπε, το έργο αφορά αποκλειστικά τη διάνοιξη μιας υπεράκτειας ερευνητικής γεώτρησης με την ονομασία Ασοπός 1 σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Επισημαίνεται ρητά ότι το προτινόμενο έργο είναι αυστηρά ερευνητικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση θετικού εντοπισμού κοιτάσματος, οποιαδήποτε μελλοντική φάση αξιολόγησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής θα απαιτήσει πλήρη ανεξάρτητη και αυτοτελή διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Να τονιστεί βέβαια εδώ ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς υπήρχε θετική εισήγηση, όπως είπαμε, από τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη με 17 όρους και προϋποθέσεις, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Καθώς έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, ενώ τοποθετήθηκαν και πολλοί εκπρόσωποι φορέων από την Κέρκυρα και όχι μόνο, οι οποίοι τάχθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση, επιφυλασσόμενοι και να κινηθούν νομικά, αλλά και για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην Κέρκυρα και στην ευρύτερη περιοχή και στο Ιόνιο Πέλαγος σε σχέση με αυτή τη διερευνητική εξόρυξη.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. απέρριψε το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την εισήγηση της Διευθύντριας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου, με την οποία ζητούσε την καθαίρεσή του από τη θέση του Διευθυντή. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του πειθαρχικού, η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Αυλισίδου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου χρειάστηκε αρκετή ώρα προκειμένου να παρουσιάσει όλη την έκθεσή της κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο ήταν μια περίοδο δεκαήμερη με έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία για το θέμα αυτό. Όταν ήρθε στην επικαιρότητα με ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών του Σχολείου, που ήταν υπέρ του Διευθυντή, και ακολούθησαν μια σειρά ανακοινώσεις από φορείς ή από πρόσωπα όπως πρώην μαθητές του Σχολείου υπέρ του Διευθυντή. Και τελευταία ανακοίνωση ήταν και η ανακοίνωση που έδωσε την Κυριακή η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ. Χθες λοιπόν το απείζε με 2 ψήφους υπέρ και 3 κατά, ακύρωσε αυτή την εισήγηση δευτεροβάθμιας, για την οποία η κυρία Βλησίδου, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, αφιέρωσε περίπου μία ώρα για να την παρουσιάσει στην ουσία σελίδα προς σελίδα όλη αυτή την έκθεση κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, του κυρίου Κουσοδόντη. Όπως σημείωσε, για την ίδια δεν πρόκειται για ένα κατηγορητήριο, αλλά για διοικητικές διαπιστώσεις, και ότι η πρόθεσή της ήταν, που την έκανε οδηγήσει στο θέμα στο απείζε, δεν ήταν η πειθαρχική τιμωρία, αλλά η διαπίστωση κακής άσκησης καθηκόντων ως διευθυντής. Σημείωσε ότι για την ίδια διαπιστώσεις αυτές είναι ενεργές και ότι ο έλεγχος θα συνεχιστεί. Αρχής γενομένης από ένα έγγραφο που έλαβε χθες και όπου, όπως είπε, παρατηρείται παρατυπία, ενώ αναμένεται να υπάρξει έλεγχος μετά από αυτό που διαπίστωσε στα πρακτικά του Μουσικού Σχολείου Χίου και στα πρακτικά των υπολείπων σχολείων. Σε ερώτησή μας αν φέρει ευθύνη για αυτό το θέμα, μια και είναι χρόνια στην και κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες παρατυπίες ή και παράνομες πράξεις με τις αλλοιώσεις δημοσίων εγγράφων από την πλευρά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, σημείωσε ότι δεν περίμενε ότι θα συναντούσε μια τέτοια κατάσταση όταν ένα τυχαίο γεγονός με μια εκδρομή που είχε προγραμματίσει το Μουσικό Σχολείο στη γειτονική Λέσβο την περασμένη άνοιξη την έκανε να ζητήσει τα στοιχεία και εκείνο διαπιστώσει αυτά τα θέματα. Παράλληλα όμως αναφέρθηκε πολλή ώρα για θέματα αυταρχικής και κακοποιητικής συμπεριφοράς του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, που όπως είπε μια σειρά εκπαιδευτικών τα κατέθεσαν αυτά στην ΕΛΜΕ Χίου τον περασμένο Μάιο, αφού ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία για να οδηγηθεί ο Διευθυντής του Σχολείου στο περιφερειακό, στην ουσία πειθαρχικό όργανο. Η εξέλιξη που έχουμε βέβαια είναι ότι μετά την απόρριψη αυτής της έκθεσης αναμένεται να συνεχίσει ο ίδιος τα καθήκοντά του στη θέση αυτή, ενώ και η ίδια η κυρία Βλησίδου τόνισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα παραφιλολογίας, θα έλεγα, από τη θέση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και από εκεί και πέρα η ίδια θα λειτουργεί όπως και πριν, με αυστηρό έλεγχο προς το Μουσικό Σχολείο αλλά και τα άλλα σχολεία και με ενημέρωση κατευθείαν των αρμοδίων γραφείων και στο Υπουργείο για να έχουν γνώση το τι γίνεται στο συγκεκριμένο σχολείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε τώρα στην Κάλυμνο, που βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
4: Γεια σας. Λοιπόν, από τη Ρόδο, πράγματι ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε σήμερα την Κάλυμνο για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου του νησιού. Μέρος της ανακαίνησης έχει καλυφθεί από ιδιώτες στη μνήμη του πατέρα τους. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι στην Κάλυμνο μαζί με τον Υπουργό βρίσκεται ένα ιατρικό team του νοσοκομείου της Ρόδου, ορθοπαιδικών του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Και αυτό γιατί πριν από μία περίπου εβδομάδα κλιμάκιο ορθοπαιδικών του νοσοκομείου της Ρόδου πήγε στην Κάλυμνο, και ήταν η δεύτερη φορά που έγινε αυτό, και χειρούργησε στο νοσοκομείο της Καλύμνου ασθενείς που βρίσκονταν στην λίστα αναμονής για χειρουργείο στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ορθοπαιδικοί ασθενείς δηλαδή που δεν μπορούσαν κανονικά να χειρουργηθούν στην Κάλυμνο και περίμεναν να κληθούν για να έρθουν στη Ρόδο να υποβληθούν σε επέμβαση. Τελικά πήγε ιατρικό team από τη Ρόδο στην Κάλυμνο και τους χειρούργησε. Όπως μας είπε το πρωί ο Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής, χειρουργήθηκαν 10 περιστατικά που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής και 2 κατάγματα που προέκυψαν στην συνέχεια, ενώ έγιναν εξετάσεις σε 40 πολίτες που προσήλθαν για να εξεταστούν και από αυτούς προέκυψαν ότι περίπου οι μισοί χρειάζονται και αυτή η χειρουργική επέμβαση. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνει στην Κάλυμνο ή στη Ρόδο η επέμβαση σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους λόγους βρέθηκε σήμερα στην Κάλυμνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι χθες ήταν στην Κάρπαθο. Εκεί έκανε επίσκεψη στο νοσοκομείο και εγγενίασε το τμήμα του αξονικού τομογράφου. Το νοσοκομείο στην Κάρπαθο είναι καινούριο, άρχισε να λειτουργεί πριν από λίγα χρόνια, έτσι και ο αξονικός τομογράφος είναι καινούριος. Βέβαια και αυτό το νοσοκομείο στην Κάρπαθο, όπως και στην Κάλυμνο, όπως και στη Ρόδο, αλλά και σε όλα λίγο πολύ τα νησιά, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα έλλειψης προσωπικού, όχι μόνο ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού και παραϊατρικού και τεχνολόγων και τραυματιοφορέων. Νομίζω ότι σχεδόν δεν υπάρχει ειδικότητα που να μην έχει ελλείψεις, ιδιαίτερα εδώ στα νησιά. Αυτά βέβαια τα ξέρει ο Υπουργός, γιατί μας επισκέπτεται συχνά. Έχει εικόνα των προβλημάτων άμεση. Περιμένουμε ενδεχομένως κάποιες ενέργειες από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, που στα νησιά βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα. Βίκυ.
0: Υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της ΕΤΑΒ το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής τμήματος της ακτής Καλαμίτσας. Για το τι περιλαμβάνει τώρα η συμφωνία θα μας ενημέρωσε η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
5: Βίκυ, για τους κατοίκους της Καβάλας και τους κατοίκους της περιοχής εκεί της Καλαμίτσας, η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερη και ιστορική, χαρακτηρίζεται από πολλούς. Έκλεισε μία υπόθεση που κράτησε περίπου 14 χρόνια. Και με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής για 30 χρόνια, τμήμα της ακτής της Καλαμίτσας περνά πλέον στα χέρια του Δήμου Καβάλας. Εντός του μισθίου για την παραθαλάσσια έκταση συνολικού εμβαδού 10.510 τετραγωνικών μέτρων, περιλαμβάνονται χώρος αθλοπαιδιών, παιδική χαρά, κτίρια αποδυτηρίων, χώρου εστίασης και γραφείων. Θα πρέπει να θυμίσουμε πως για την εξέλιξη αυτή υπήρξαν διεκδικήσεις φορέων και πολιτικού κόσμου, αλλά και κινητοποιήσεις πολιτών τα περασμένα χρόνια, και πρόσφατα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 8.000 υπογραφές καβαλιωτών για το ζήτημα αυτό. Τώρα, χθες υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Καβάλας. Ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θεόδωρος Μουριάδης, ανέφερε πως η κίνηση αυτή έδειξε πόσο σημαντική είναι η Καλαμίτσα για όλους μας. Δεν είναι δυνατόν να λεγόμαστε τουριστική πόλη και η συγκεκριμένη παραλία να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Πιστεύω, ανέφερε ο κ. Μουριάδης, θα γίνουν η αιτία για να φτιαχτεί όλη η ακτή. Ενώ συμπλήρωσε πως άμεσα θα ξεκινήσουν οι μελέτες για τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να δημιουργηθεί μια παραλία αισθητικά και λειτουργικά άρτια. Από την πλευρά του πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, ο κ. Νίκος Μωυσίδης, ανέφερε πως η υπογραφή του πρωτοκόλλου αποτελεί μια δικαίωση της προσπάθειάς τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και κρυφοί ήρωες σε αυτή την προσπάθεια, είπε χαρακτηριστικά, και περιμένει βέβαια και αυτός, όπως και οι κάτοικοι της Καλαμίτσας, αλλά και όλοι οι καβαλιώτες, να ξεκινήσουν αυτά τα έργα, γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει και θα γίνει και πιο ασφαλής η συγκεκριμένη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς και εκεί έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση ενός ιστορικού ακινήτου στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Μιλάμε για την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κτηρίου Ασάνη από την ΕΤΑΒ για 30 χρόνια, Μαργαρίτα.
6: Η σύμβαση, Δίκη, καλό μεσημέρι, προβλέπει μίσθωση για 30 χρόνια με δυνατότητα παράτησης για ακόμη 10. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Κοντός Concrete ATE, η οποία είχε καταθέσει την υψηλότερη προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025. Ο μισθωτής αναλαμβάνει ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την πλήρη ανακαίνιση και κτηριακή αναβάθμιση του ακινήτου, με στόχο την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία του. Το κτίριο Ασάνη είναι εξαόρροφος, συνολικής επιφάνειας 867 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχείου, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, που έχει ενταχθεί στο κατάλογο της UNESCO. Πρόκειται για ένα κίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία, το οποίο παρέμενε για χρόνια σε κατάσταση εγκατάλειψης και είχε χαρακτηριστεί μάλιστα και επικίνδυνο σε έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς χώρους του ιστορικού κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακίνητο είχε παραχωρηθεί το 2023 στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ωστόσο η παραχώρηση ανακλήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2024, καθώς δεν κατέστη δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό εργαλείο και την αποκατάστασή του. Έτσι, μετά από χρόνια βίκη, η αδράνεια στο κτίριο Ασάνη περνά πλέον στη φάση της αποκατάστασης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο νέο ρόλο που θα αποκτήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ισχύ, εντωμεταξύ, έχει τεθεί η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας στην εταιρεία U Resort Βασιλίτσα, μετά την κύρωσή της με νόμο από τη Βουλή. Ο Αντώνης Μαυρίδης θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
7: Καλό μεσημέρι, Βική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο 5318 του 2026, κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και της εταιρείας Resort Βασιλίτσα Μονοπρόσωπη ΑΕ. Έτσι, σύμφωνα με αυτό, η εταιρεία αναλαμβάνει τη χρήση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου. Ωστόσο, η έναρξη της λειτουργίας του υπό τη νέα παραχωρησιούχο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής περίοδου. Δηλαδή, η τρέχουσα χειμερινή περίοδος θα λειτουργήσει με το υπάρχον καθεστώς από την επόμενη χειμερινή περίοδο, όπως προβλέπετε στη σύμβαση. Μετά τη χειμερινή περίοδο 26-27 θα είναι στην δυνατότητα ανάπτυξης μέσα από την εταιρεία αυτή το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Παράλληλα, η εταιρεία ζητά να συμπεριληφθεί στους καταλόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης των αρμοδίων. Ήδη κάνει κάποιες επαφές προκειμένου να συμμετάσχει σε συναντήσεις, σε ημερίδες, σε διαβουλέψεις, σε δράσεις που σχετίζονται με τον ορεινό και το χειμερινό τουρισμό. Έχει βγάλει και ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που αφορά την προώθηση του χειμερινού και ορεινού τουρισμού, και η Βασιλίτσα και η περιοχή των Γρεβενών ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Αφορά τον αθλητισμό, την τουριστική ανάπτυξη αλλά και τις υποδομές της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, η ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου μπορεί να συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν όλοι εκείνοι οι διάβλοι συνεργασίας έτσι ώστε να προσδώσει πολλά τόσο για την περιοχή των Γρεβενών όσο και ευρύτερα για τη Δυτική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθή τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και τα κενά βεβαίως που υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες. 70 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη μαθητών, όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο κ. Δημήτρης Παπαποστόλου. 10 κενά επίσης στην αγγλική γλώσσα, τα οποία βεβαίως πρέπει να καλυφθούν. Και υπάρχει και το θέμα βεβαίως με τα υπερπληθή τμήματα και χαρακτηριστικές περιπτώσεις βεβαίως. Που παιδιά που μένουν κυριολεκτικά, υπάρχει περίπτωση τέτοια όπου το σπίτι του παιδιού είναι ακριβώς, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο και το παιδί αυτό αναγκάζεται να πάει σχολείο σε άλλη συνοικία προκειμένου να μην σπάσει ένα τμήμα το οποίο ξεπερνάει να παραμείνει στους 25 μαθητές. Και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν έτσι ένα κλίμα δυσφορίας, αφού όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου υπάρχουν και τάξεις διαθέσιμες αλλά και εκπαιδευτικό προσωπικό για να σπάσουν τα τμήματα και να γίνεται καλύτερα η εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί άλλο να κάνεις μαθήματα ας πούμε σε μια τάξη με 25 μαθητές δημοτικού και να υπάρχουν πέρσα και παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, και άλλο να κάνεις σε μια τάξη με 15. Καθαρά για παιδαγωγικούς λόγους, όπως ανέφερε ο ίδιος. Υπάρχει βεβαίως και μια περίπτωση μιας πολύτεκνης δασκάλας η οποία, τουλάχιστον όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου, δήλωσε και προκάλεσε και την παρέμβασή του ότι θα θελήσει βεβαίως να μπει σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας, γιατί δεν μπορεί βεβαίως, είναι υπεράριθμη και θα πρέπει να καλύπτει τις ώρες σε σχολεία που βρίσκονται σε αρκετή απόσταση, σε μακρινή απόσταση από το σπίτι της, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς την καθημερινότητά της με 5 παιδιά. Όλα αυτά χρήζουν της δέουσας προσοχής βεβαίως από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γι' αυτό γίνεται και η παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 η ώρα είναι προγραμματισμένη, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα περίπου 650 μαθητές σε 5 σχολεία της Κιάθου συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τη χωριστή συλλογή οργανικών υλικών, την κομποστοποίηση και την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
9: Καλώς μεσημέρι. Ήταν για αρκετές μέρες, 6-7 μέρες που έκαναν σχετικές ενημερώσεις οι μαθητές. Πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Kir Bio Waste που, του προγράμματος Interreg Euromed, στο οποίο ο Δήμος Κιάθου συμμετέχει σαν συνεργαζόμενος φορέας. Τις παρουσιάσεις αυτές έκανε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλους, εταίρος του έργου, στο πρώτο και το δεύτερο δημοτικό, στο γυμνάσιο, το Λύκειο και στο ΕΠΑΛ της Κιάθου. Τι έμαθαν οι μαθητές, πώς να διαχειρίζονται σωστά τα βιοαπόβλητα και τις αρχές κυκλικής οικονομίας. Έμφαση ιδιαίτερα δόθηκε στις καθημερινές συνήθειες που μπορεί να περιορίσουν τα απορρίμματα και τη σπατάλη τροφίμων, καθώς και στην αξιοποίηση των οργανικών υπολοιμάτων μέσω της κομποστοποίησης. Το Key Bio Waste είναι διετές έργο που επιδιώκει την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης βιοποβλήτων με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών ωφελών. Συμμετείχαν εταίροι από Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, καθώς και 19 συνεργαζόμενοι φορείς. Να πω ακόμη ότι σύμφωνα με το Δήμο Σκιάθου από το 2020 έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης κατασκευής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στο νησί του Παπαδιαμάντη. Η υλοποίησή της προβλέπεται να γίνει από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στην Έρτα Πύργου και στο Παναγιώτη Φωνινόπουλο. Έχουμε ιστορικό χαμηλό. Σημείωσαν οι γεννήσεις στην Ηλία το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η δημογραφική συρρήκνωση της Ηλίας συνεχίζεται και αυτήν την δεκαετία με αμείωτο ρυθμό. Από το 2020 μέχρι σήμερα συνολικά 20% κάτω οι γεννήσεις. Και δυστυχώς φέτος έχουμε μόλις 781, αρκετά κάτω από το όριο των χιλίων. Αν λάβουμε υπόψη, το 2020 είχαμε 980 περίπου. Είμαστε ακόμα πιο κάτω, πολύ μεγάλη διαφορά. Οι θάνατοι περιορίστηκαν φέτος στους 1812 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Κάθε χρόνο η Ηλία χάνει πάνω από 1000 κατοίκους. Έχει διαρκές έλλειμμα, μειώνεται ο πληθυσμός και δεν φαίνεται κιόλας η τάση να αντιστραφεί όλο αυτό. Οι γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες και στην πενταετία αυτής της δεκαετίας είμαστε περίπου 7.000 λιγότεροι πολίτες στο νομό της Ηλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βιογεωγραφίες», η οποία παρουσιάζεται στα Ιωάννινα. Πένι Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μόμος Ταξιδεύει». Άνοιξε τις πύλες στις 26 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό, όπως είπες και εσύ, για δύο μήνες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τριών σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών με αφετηρία και κοινό παρονομαστή το βίωμα και τον τρόπο που αυτό ξεδιπλώνεται ή καθρεφτίζεται στον τόπο. Παρελθόν και παρόν, ύλη και πνεύμα, μνήμη και συνείδηση καταγράφονται με ιδιαίτερο τρόπο στις πολύχρονες φωτογραφικές εργασίες της Βίκης Γεωργίου, του Βασίλη Νέμπεγλεριώτη και του Στρατή Βοιατζή. Μέσα από διαδρομές που διασχίζουν τους γενέθλιους τόπους, το έργο τους επιχειρεί να φανερώσει τοπία που παραμένουν κρυμμένα, παρότι σε κοινή θέα, εκεί που το προσωπικό συναντά το συλλογικό και η γεωγραφία διασταυρώνεται με την αυτοβιογραφία. Να πούμε ότι η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας υπογράφει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο και ότι το Φωτομετρία International Photography Festival το φετινό του 2026 πραγματοποιείται στα Ιωάννινα από 26 Σεπτεμβρίου ως 29 Νοεμβρίου και η φετινή 18η διοργάνωση περιλαμβάνει 14 εκθέσεις σε 10 σημεία της πόλης με περισσότερους από 50 δημιουργούς. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι, και να κλείσουμε τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος λοιπόν προβλέπεται αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα δυτικά που θα πυκνώσουν μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς και τους 27 στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο με ένταση το πρωί έως 5 μποφόρ με τάσεις εξασθένησης. Η Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Και να λοιπόν που το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας και της επικαιρότητας. Ένα ζήτημα που είναι ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό, όπως διεμήνυσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τα εκφράζει την εδώ μιλώντας στο News Radio 105,8 τη βεβαιότητα ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στη βάση τους, θα επιστρέψουν εδώ στην Αθήνα, θα επανενωθούν. Είναι θέμα χρόνου, όπως είπε η ίδια χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά ενώ είναι πυρετώδηση η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο, σε λίγες ώρες από τώρα καταφθάνει ο επικεφαλής του State Department για μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και διεθνών ανακατατάξεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΕΚΠΑ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Απάτη Μαμού θα αποκαλύφθηκε για τον ΕΦΚΑ μέχρι στιγμής σε 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής του State Department κινείται σήμερα η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Όμως να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, θα τα δούμε σε λίγο, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα, με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα στο οποίο επιμένει η Αθήνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλει εντατικοποίηση των πιέσεων προς το Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική κυβέρνηση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, η οποία παρακολούθησε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του ΕΚΠΑ και μας μεταφέρει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων της ελληνικής πλευράς. Κατερίνα, τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός?
2: Ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα για πολλή ώρα ότι είναι άμεση η ανάγκη, είναι η σημερινή συγκυρία ιδιαίτερα επίκαιρη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως ανέφερε, γιατί ουσιαστικά είναι κομμάτια από το μνημείο που διαμελίστηκε και όχι την επιστροφή τους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της ελληνικής πολιτείας, έκανε αναφορά στις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο σημερινός Βρετανός Πρωθυπουργός πριν να αναλάβει, ότι είναι επιταγή υποχρέωση να επιστρέψουν τα γλυπτά στη χώρα, ενώ τόνισε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συζήτηση, όπως υπάρχει συζήτηση για ποιος στενή σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, και να είναι το ζήτημα, το θέμα της επιστροφής της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ένα από τα θέματα που δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό, που αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ηνωμένου Βασιλείου. Να σας πω, όπως πολύ προανέφερε, αναφέρθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα και ανέφερε την περίπτωση της Ισπανίας και την πολιτική που ακολούθησε και αναφέρθηκε επίσης και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει ακριβώς τα νίκια. Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί και αναφέρθηκε στην σημασία της πόλης των Αθηνών. Ωραία. Έκανε μια ιστορική αναδρομή και κυρίως έκανε λόγο ότι η Αθήνα είναι ένας τόπος που συναντώνται άνθρωποι με ρίζες διαφορετικές από όλη τη χώρα και ξεπερνούν τους διχασμούς. Γρηγόρη.
1: Μένουμε σε αυτά. Προς το παρόν, περιμένεις και στην τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τα σχετικά ηχητικά. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, βεβαίως, που προέκυψε, που έχει να κάνει με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενών. Ένα θέμα στο οποίο είχε αναφερθεί αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός και πρόσφατα, μάλιστα, είχε στείλει πριν από λίγες ημέρες ένα ακόμα αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενών. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε πριν από λίγο από αυτό το συνέδριο, όπου έφρασε την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενών. Ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και συνεχίσουμε αμέσως μετά.
3: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική υπόθεση. Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε αμφισβητούμε την παγκοσμιότητα των μουσείων, όμως η επανένωση στην Αθήνα θα θέσει και ένα πολύ καλό προηγούμενο για μια πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, ναι, είχαμε συζητήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολύ. Αλλά σαφώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω τις διεκδικήσεις μας.
1: Θα συνεχίσουμε έτσι περαιτέρω λοιπόν τις διεκδικήσεις μας. Ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το θέμα των γλυπτών τώρα και τη σταθερή ελληνική θέση. Μίλησε νωρίτερα στο News 35,8 και στις πρωινές διαδρομές η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται λύση δανεισμού ούτε αναγνώριση κυριότητα στη βρετανική πλευρά, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Τα γλυπτά θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα. Διότι πλέον όλη η τάση είναι εκεί. Βλέπετε θησαυρούς από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, τα οποία επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Μετά από 40 χρόνια, είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει η διεθνής ηθική των μουσείων, έτσι όπως αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Είναι θέμα χρόνου. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την βασική της κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό. Δεν δεχόμαστε τον δανεισμό, διότι ένας δανεισμός θα σήμαινε έμεση αποδοχή κυριότητας. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν πιστοί στην ελληνική θέση, στις κόκκινες γραμμές μας και επιδιώκουμε με κάθε μέσο, μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαλόγου, να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήταν επιπόλαιο να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο, πάντως το βέβαιο είναι ότι θα γίνει.
1: Θα ήταν επιπόλαιο λοιπόν, ακούσαμε να λέει κυρία Μενδώνη, αν θα γίνει αυτό αύριο ή μεθαύριο, αλλά είναι το βέβαιο είναι ότι σίγουρα θα γίνει η επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Ο Υπουργός απάντησε επίσης στις αντιδράσεις για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Όπως τόνισε, επιστράφησαν όλα τα κοιμήλια που μπορούσαν σε αυτή τη φάση να ταυτοποιηθούν και να τεκμηριωθούν. Ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς η Ελλάδα να παραιτείται από κανένα από τα δικαιώματά της.
4: Το μνημόνιο, μάλλον κατανόηση, μιλάει για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση. Ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί, ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών και νομικές και ηθικές. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης. Διαπραγμάτευση γίνεται, διαπραγμάτευση κάνουμε. Έχουμε και εμείς τα χαρτιά μας, έχουν και οι Βούλγαροι τα δικά τους. Για μας ο στόχος είναι να επανέλθουν να επανέλθουν τα κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή. 50 χρόνια, και αν θέλετε και με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν κατέληξαν πουθενά. Προτιμάμε δηλαδή να έχουμε 0 κοιμήλια πίσω, τα οποία, όπως είπα και δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι εξαιρετικά πολύτιμα, 0 κοιμήλια, από το να έχουμε τα 48 ή 55, ό,τι θέλετε, ή 48, σας είπα, είναι καταγεγραμμένα στους αριθμούς.
5: Αλλά 55 είναι, ναι.
4: Ναι, 55. Τι προτιμάμε, το τίποτα?
1: Πάντα και σταθερά και διαχρονικά, λοιπόν, παραμένει ψηλά στην κορυφή της ατζέντας της ελληνικής πραγματικότητας το θέμα, το ζήτημα των κλειπτών του Παρθενώνα. Τώρα γυρίζουμε σελίδα στην Αθήνα. Θα είναι σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψή του να πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του με την ελληνική πλευρά. Πάμε ξανά στην διπλωματική μας τάχτηρα, την Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει ορίσει τις πληροφορίες. Κατερίνα, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη του επικεφαλής του Department, και είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο ότι δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη επίσκεψη στην Άγκυρα? Έχει τη σημασία του το σημείο αυτό?
6: Βεβαίως, η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπι, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή, σηματοδοτεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, την έμφαση που δίνει ότι είναι σταθερός παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας στη χώρα μας, στην ευρύτερη περιοχή, και βέβαια σηματοδοτεί και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Αναμένονται λοιπόν να συζητηθούν όλα τα θέματα για την ενίσχυση αυτής της αμερικανο-ελληνικής σχέσης, με αφορμή τον έκτο γύρο, τον στρατηγικό διάλογο, την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, το ενεργειακό, με ιδιαίτερη έμφαση στον κάθετο διάδρομο, και βέβαια τις περιφερειακές εξελίξεις. Θα συζητηθεί βεβαίως οι προκλήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες και της Τουρκίας και στην ευρύτερη περιοχή, η παρουσία της χώρας μας και βεβαίως η συμβολή της στη σταθερότητα, όπως σας είπα, της Μεσογείου.
1: Αυτά είναι τα βασικά θέματα που μας μετέφερες τώρα, που θα απασχολήσουν τις συζητήσεις, οι οποίες αύριο είναι σημαντικές συζητήσεις, έτσι, με τον Υπουργό Εξωτερικών.
6: Και τον Πρωθυπουργό στη συνέχεια, από τον οποίο θα γίνει δεκτός ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και θα αρχίσουν και οι συνομιλίες, οι εργασίες, οι ομάδες εργασιών μέχρι αργά το βράδυ. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο μπορεί και να μιλήσει στη Μίκα, και έχει τη σημασία του και το στίγμα που θα δώσει. Βέβαια. Μένει να το δούμε.
1: Βεβαίως. Από το πρωί, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς θα το παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό και θα καταγράφουμε όλες τις εξελίξεις. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σε αυξημένη επιφυλακή, καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, ότι βρίσκονται οι αρχές από σήμερα, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας να έχουν σχεδιαστεί για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, προκαλώντας αλλαγές στην κίνηση στο κέντρο.
7: Έχει τώρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πιστεύετε ότι θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος?
8: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
7: Οι οδηγοί πρέπει όμως να το αποφύγουν.
8: Εννοείται ότι πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί, παιδιά, είναι θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το πώς και πώς μπορούμε να κινηθούμε αύριο στους δρόμους. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, Ζώη? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Κατά τη μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο, μιλάμε, δεν έχει γίνει βεβαίως για λόγους ασφαλείας η ώρα, αργά το απόγευμα, σήμερα, νωρίς το βράδυ, σε βασικούς οδικούς άξονας θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και περιορισμοί στην κυκλοφορία. Μέχρι και το πρωί της Πέμπτης θα βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αύριο, όπως προείπατε, θα κορυφωθούν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αστυνομίας, θα γίνονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλής Σοφίας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Στους οδηγούς συστήνεται να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, Γρηγόρη, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και πορείες. Στα μέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως μέτρα τάξης, αστυνομία Αθηνών, ασφάλεια, τροχεία, ενώ θα επιστρατευτούν και ντρόνς.
1: Για τα μέτρα ασφαλείας, βέβαια, και τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις, εν ώψη της επίσκεψης του κ. Ρούμπιο, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Έτσι, Ζωή?
9: Έτσι. Και είπε ότι καλό είναι να ενημερωθούν οι πολίτες από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις που υπάρχουν στην κυκλοφορία, για να πάνε όλα καλά με τις μετακινήσεις του Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα.
1: Ωραία. Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στην εκπομπή Συνδέσεις του Ερνιούς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Κώστα Παπαχλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία.
5: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα καλό είναι να διαβάσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μέρες.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, γιατί είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στην Αττική, με τις αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τη ζημιά να υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. 8 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του, παρακαλώ. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον τρόπο δράσης του συγκεκριμένου κυκλώματος? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Διευθυνσής Αντιμετώπισης Αθηνών στις περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε, όπως γνωρίζουμε, τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Τώρα, συνολικά 10 φαίνεται να είναι τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμα 2. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός της οργάνωσης φαίνεται να είναι ένας παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος μαζί με την σύζυγό του. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν δευτερεύοντες ρόλους, ήταν λογιστές, επιχειρηματίες ή αχυράνθρωποι. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν οικονομικό πρόβλημα και τους βάζανε μπροστά να είναι εκείνη στην ουσία η οποία ήταν υπεύθυνη για τις εταιρείες αυτές τις βιτρίνες. Μέχρι στιγμής η δράση τους φέρεται να ξεκίνησε το 2021. Mm-hmm. Τα μέλη της άνοιγαν διάφορες εταιρείες, είτε ένδυσης, καταστήματα ένδυσης, είτε εστίαση νυχτερινά, κέντρα, εστιατόρια, είτε διαφημιστικές εταιρείες. Χρησιμοποιούσαν αυτούς τους αχυρανθρώπους και στη συνέχεια δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν λοιπόν τα χρέη συσσωρεύονται, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμειναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό τομέα μόνο εκτιμάται να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά για το δημόσιο μέσω της φοροδιαφυγής φαίνεται τα κέρδη τους να αγγίζουν και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε όλοι το θέμα θα έχει και συνέχεια. Η έρευνα μόλις ξεκίνησε, όπως μας είπες, και η επιχείρηση με ανθρώπους που έστειναν εταιρείες είχαν συσταθεί στο όνομα χειραθρώπων, δηλαδή επιχειρηματίες, λογιστές κτλ. Και με τον τρόπο αυτό φέσωναν τον ΕΦΚΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε, Σπυριδούλου Κακλατζή, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Τώρα, από το αστυνομικό δελτίο, μας έρχονται και οι επόμενες ειδήσεις. Στο στόχαστρο των αρχών, στο στόχαστρο της αστυνομίας, βρίσκονται τηλεφωνικές απάτες. Η μεγάλη μάστιγα των ημερών, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους δρούν οι επιτίδοι και στην ανάγκη προστασίας των πολιτών. Πάμε και πάλι στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα όσα είπε σε συνέντευξή του στο Earth News και στους Κώστα Παπαχλημίτζου και Στέλλα Παπαμιχάηλ, ο υπουργός. Τι είπε ακριβώς Ζώη ο κ. Χρυσοχοίδης για τους επιτίδιους αυτούς όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες και ποια είναι η εικόνα που έχει η αστυνομία με τις συλλήψεις και όλα αυτά?
12: Μείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συλλήψεις. Εκτίμησε ότι το φαινόμενο θα περιοριστεί σημαντικά. Η πρόβλεψή μου, είπε ο Υπουργός, είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το επόμενο μεγάλο πέτομο αφορά τις απάτες στο διαδίκτυο, καθώς όλο ένα και περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται πια μέσω ίντερνετ. Ο κ. Χρυσοχοίδης αποκάλυψε επίσης ότι προωθείται διάταξη ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση, να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση γυναικών, έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή, ανέφερε στην συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Earth News.
1: Mm-hmm. Επίσης μίλησε και για άλλα θέματα, μίλησε και για την εγκληματικότητα γενικότερα και για την ενδοικογενειακή βία, και αυτό πολύ μεγάλη πληγή σύγχρονες κοινωνίες, Ζώη, αλλά και για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα.
12: κυκλοφοριακό, είπε ότι είναι πρόβλημα ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Αττικής.
1: Οδύσσια καθημερινή για εκατομμύρια ανθρώπους, βέβαια.
12: Όπως τα λες, βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Υπουργός, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την ονομασία Κόμβος, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας της βασικής λεωφόρου της Αθήνας. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί 20-25% η ροή των αυτοκινήτων κίνηση σε όλη την Αττική. Για την ενδοκογενειακή βία, αποκάλυψε ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3.000 περιστατικά το μήνα. Αναφέρθηκε και στην μικροεγκληματικότητα. Όπως είπε, υπάρχει εκτίμηση ότι δεν υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας, δεν υπάρχει καμιά αύξηση, είπε χαρακτηριστικά.
1: Ναι, και ήταν κατηγορηματικό σε αυτό το σημείο ο Υπουργός Ζωή.
12: Υπάρχουν, είπε, καταπεριόδους αυξήσεις για εντοπισμό συγκεκριμένων φαινομένων, όπως οι αρπαγές από αλυσίδες στις γυναίκες και οι απάτες. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων που προχωρά κανονικά, αν και υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση.
1: Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, να μείνουμε για λίγο σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, σε αυτή τη μεγάλη μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες. Νέα ρύθμιση για την αυστηρότερη τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται οι ηλικιωμένους, προανήγγειλε μέσω της τηλεόρασης του Air News, λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με την εκμετάλλευση ηλικιωμένων αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα.
5: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και έχουν, όπως είπατε εσείς, πάρα πολλές συλλήψεις.
13: Ναι.
5: Να σας πω, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ, αλλά έρχεται ένα άλλο θέμα που είναι οι διαδικτυακές απάτες.
14: Ναι.
5: Δηλαδή, μέσω του ίντερνετ, συναλλαγές μεγάλες.
14: Με τις τηλεφωνικές πώς θα τελειώσουμε, λέτε?
5: Θα τελειώσουμε τη σύλληψη όλων αυτών.
14: Α,
5: τελειώσουμε.
14: Είναι θέμα χρόνου, θεωρείτε?
5: Ακριβώς.
13: Ναι. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό που λέτε καθημερινή, οι 270 συλληφθέντες φέτος, είναι ένα μικρό κομμάτι, είναι μεγάλο κομμάτι αυτών που δρούνε σε αυτό?
5: Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι.
13: Μάλιστα.
5: Και είναι, κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί,
13: ναι,
5: είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μεγάλες.
13: Βέβαια, εδώ διαβάζω, λέει, περισσότεροι 167 είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά. Άρα καταλαβαίνεις ποια είναι η αστυνομία. Ναι. Φεύγουν μετά, το ξανακάνουν.
5: Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι μια άλλη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την ποινική μεταχείριση όλων αυτών. Ήδη προωθούμε μια διάταξη, ούτως ώστε να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο,
13: ναι,
5: η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Έτσι, ναι, ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
1: Το κρατάμε αυτό το τελευταίο, ότι εξετάζεται η μετατροπή του αδικήματος αυτό σε ιδιώνυμο, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένου να αντιμετωπίζεται ως ιδιώνυμο αδίκημα και να έχει μεγαλύτερη ποινή, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μίλησε στη τηλεόραση του Air News και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έδωσε συνέντευξη στον Γιώργο Σιαδήμα, προαναγγέλλοντας αυστηρότερες ποινές και ειδικό τμήμα της Ελλάς για την αντιμετώπιση τους. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
15: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν, από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή.
16: Άρα σας διακόπτω λίγο εδώ πέρα. Για να πάει κάποιος φυλακή, για να είναι κακούργημα, θα έπρεπε για παράδειγμα να έχει φάει εντός αγωγικών 120.000 ευρώ.
15: Ναι, αυτή ήταν,
16: για να το ξεκαθαρίσουμε
15: αυτή
16: λίγο,
15: ήταν η διατύπωση του ποινικού νόμου εδώ και δεκαετίες όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα.
16: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
15: Τώρα από ένα ευρώ.
1: Από ένα ευρώ λοιπόν πλέον θα λογίζεται ως κακούργημα. Την απορία της τώρα για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Air News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μάλιστα ρωτήθηκε να καταθέσει ορισμένους χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους δρούν αυτά τα κυκλώματα.
17: Αυτό που θα παρατηρήσει λοιπόν ένας συμπολίτης μας είναι ότι είναι επίμονοι και προσπαθούν να τους προκαλέσουν φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους ή για τη ζωή κάποιου οικείου προσώπου. Είναι το συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν την τηλεφωνική σύνδεση. Έρχονται συνεχώς σε επικοινωνία μαζί τους, ώστε να μην μπορούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν είτε την ελληνική αστυνομία είτε κάποιον οικείο τους. Αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει και μόνοι τους να κλείσουν το τηλέφωνο. Γι' αυτό και πλέον η οδηγία που δίνουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιου είδους περιστατικά είναι κλείστε το τηλέφωνο ακόμη και αν θεωρείτε ότι ακούτε ένα οικείο σας πρόσωπο.
18: Εδώ ακούγαμε μια νέα απάτη τώρα τελευταία. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν κάποιο ηλικιωμένο άτομο, δεν τα κατάφερα και κάναν δεύτερο τηλεφώνημα, μιμούμενοι τους αστυνομικούς.
17: Είναι κάτι που συναντούμε σε περίπτωση που δεν καταφέρουν την πρώτη φορά να πείσουν τα θύματα τους
18: και δείχνει και πόσο επίμονοι.
17: Σε καμία περίπτωση ποτέ κάποιος αστυνομικός δεν θα ζητήσει από ένα πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε ένα αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς οι ίδιοι είτε το τοπικό αστυνομικό τμήμα είτε το 100 που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ γνωστό σε όλους.
1: Ακόμα λοιπόν και αν πιστεύουμε ότι μιλάμε με αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε σε κάθε περίπτωση και επικοινωνούμε μόνοι μας με το 100 ή με την άμεση δράση, με το οικείο αστυνομικό τμήμα, ακόμη και αν η φωνή του συγγενικού προσώπου, όπως είπε, μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Τώρα, νωρίτερα ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι θα αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό στην ορολογία, το ιδιώνυμο που ανέφερε ο κ. Χρυσοχοίδης? Ο Βασίλης Βραχιώτης, δικηγόρος, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας, στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
19: Όταν κάποιες ιδιαίτερες περιστάσεις, σε αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός για τους ηλικιωμένους, αυτές οι ιδιαίτερες περιστάσεις δημιουργούν στην ουσία μια καινούρια πράξη, ένα καινούριο αδίκημα. Δηλαδή.
20: Εδώ έχουμε ένα καινούριο αδίκημα.
19: Η απάτη είναι αδίκημα. Προβλέπεται στον ποινικό κώδικα και τιμωρείται αναλόγως. Με ειδικό ποινικό νόμο, γιατί συνήθως έτσι έχουμε τα ιδιώνυμα, με ειδικό ποινικό νόμο οι συγκεκριμένες περιστάσεις της μεγάλης ηλικίας θα συνιστούν ένα αδίκημα το οποίο θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το πιο γνωστό αντίστοιχο αδίκημα για να καταλάβει ο κόσμος είναι παραδείγματος χάρη η σωματική βλάβη, η οποία είναι ιδιώνυμο στην περίπτωση που είναι κατά ανηλίκου, μικρού παιδιού, υπέργυρου ατόμου πάλι, εγκύου και πάει λέγοντας.
20: Και σημαίνει βαρύτερη ποινή.
19: Σημαίνει είτε βαρύτερη είτε ελαφρύτερη. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που συζητάμε για τη σωματική βλάβη, η εδώ θα έχουμε βαρύτερη ποινή. Όμως στην υφαίρεση που είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών και αντίστοιχα είναι ένα ιδιώνυμο χαρακτηρισμένο αδίκημα, έχουμε ειδική πρόβλεψη για χαμηλότερη ποινή επειδή είναι μεταξύ συγγενών. Άρα λοιπόν είτε βαρύτερη είτε ελαφρότερη.
20: Μάλιστα.
19: Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση σαφέστατα ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή.
1: Προφανώς λοιπόν ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή με το ιδιώνυμο για αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινή νόμη τα τελευταία 24 ώρες έχει να κάνει με την υπόθεση των κρυπτονομισμάτων που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μια πολύ σημαντική υπόθεση και για την οποία έχουν γίνει ήδη 17 συλλήψεις στην Κατερίνη. Ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε ακόμα 9 άτομα και μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει όλα αυτά τα στοιχεία. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, είπε ότι η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ότι μέχρι που μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, είπε ότι η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό,

0: Πολλές φορές έχουμε το αίσθημα της ντροπής,
1: ναι.
0: Όμως καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι στην ανακριτική διαδικασία
1: και τότε
0: να μας προκύψουν τα θύματα.
1: Και τότε πώς θα στηρίξετε τις κατηγορίες?
0: Ουσιαστικά όλη η έρευνα στηρίχθηκε καθαρά στην εργασία των αστυνομικών. Επειδή ακριβώς υπήρξε μια πληροφορία ότι υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα που δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm. και προβαίνει και σε διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Και έτσι σιγά σιγά καταφέραμε να φτάσουμε και στα αρχηγικά μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας, αλλά και σε άλλα άτομα τα οποία τι παρατηρήσαμε, γι' αυτό και μιλάμε για τη μέση της πυραμίδας. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν θύματα τα οποία στη συνέχεια προέτρεπαν και άλλα θύματα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς και ίσως δεν έχουμε καταγγελίες ακόμη από θύματα, καθώς και οι ίδιοι ουσιαστικά συμμετείχαν με κάποιο τρόπο στη συνέχεια στην εγκληματική ομάδα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Πώς είναι η επόμενη μέρα. Η Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Η κακοκαιρία υποχώρησε, άφησε όμως πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές, αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και τις ζημιές να είναι μεγάλες. Πάμε στο οροπέδιο και βρίσκεται ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Παπαδάκης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με τον Γιώργο Παπαδάκη στο οροπέδιο Λασιθίου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες, είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε πολλά δίκτυα, έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως το αντιμετωπίζουν στις αγροτικές καλλιέργειες. Μάλιστα, νωρίτερα στο Λασίθι βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ενημερώθηκε για τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές στις καλλιέργειες. Έχουμε τώρα όμως τον Γιώργο Παπαδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και γενικότερα στην Κρήτη?
4: Γρηγόρη, τα νερά έχουν υποχωρήσει, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Τα 2/3 του κάμπου του οροπεδίου παραμένουν σκεπασμένα από το νερό. Η αγωγή που μεταφέρουν το νερό στο φράγμα από Σελέμη, φαίνεται ότι έχουν φτάσει στο όριό τους, έτσι. Δηλαδή εξακολουθεί η αποστράγγιση, αλλά σήμερα, τέταρτη μέρα στην ουσία, μετά την σφοδρή νεροποντή, ο κάμπος, όπως είπα, στα 2/3 του παραμένει καλυμμένος από το νερό. Αυτό για να δούμε τον όγκο της βροχόπτωσης εδώ, στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, δηλαδή πάνω από 85% η παραγωγή πατάτας και πάνω από 50% η παραγωγή των κυπευτικών. Ένα στοιχείο που θα επηρεάσει, όπως μας έλεγαν και οι παράγοντες της αγοράς, τις τιμές στην κεντρική λαχανοαγορά της Αθήνας, το Ρέντι. Τώρα από εκεί και πέρα, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την περιοδία του εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήρθαν παραδοκά, κατάγεται από εδώ, από την μητέρα του, όπως είναι γνωστό. Συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο και με παράγοντες των αγροτικών συλλόγων της περιοχής. Διαπίστωσε με τα μάτια του και, όπως ανέφερε και σε δηλώσεις στην ΕΡΤ, έχει ήδη αγνώση του τι σημαίνει αυτή η καταστροφή για τον πληθυσμό του οροπεδίου, που δεν έχει άλλα εισοδήματα. Είναι το υψόμετρο τέτοιο που δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, εδώ την καλλιέργεια ελαιοδέντρων ή αμπελιών. Οι άνθρωποι ζουν λοιπόν μόνο από τις εποχικές καλλιέργειες και διαπιστώθηκε και το εξής, που του μετέφεραν και οι αγρότες, ότι αν δεν υπάρξουν αποζημιώσεις έγκαιρα και αν δεν υπάρξουν και μέτρα πραγματικής αποστράγγισης και εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα, όπου θα έχουμε και άλλες βροχοπτώσεις, τότε πολύ πιθανόν το έδαφος του οροπεδίου, μια έκταση της τάξης των 25-30.000 στρεμμάτων, να μην μπορεί να καλλιεργηθεί την ερχόμενη άνοιξη. Άρα οι αγρότες της περιοχής θα χάσουν στην ουσία δύο περιόδους καλλιεργητικές.
3: Και δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιες απώλειες. Μάλιστα, έβλεπα και συγκλονιστικές εικόνες, συγκλονιστικά πλάνα νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερνιούς από το πρωί, με αγρότες να σκύβουν μπροστά στην κάμερα του Ερνιούς, να βάζουν το χέρι τους κάτω από τα νερά που είναι πλημμυρισμένα στα χωράφια και να βγάζουν πατάτες, για παράδειγμα.
4: Ναι, ναι, οι οποίες έχουν καταστραφεί πλέον. Δεν
3: υπάρχει
4: να προωθηθούν στην αγορά. Ήταν λίγο πριν την συγκομιδή τους.
3: Έτσι.
4: Και μιλάμε για πάνω από 3.000 τόνους προϊόντος. Ο οποίος θα έφτανε στο μεγαλύτερο μέρος, όπως είπα νωρίτερα, στην αγορά του Ρέντι.
3: Περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα κυβερνητικά μέτρα
4: σήμερα,
3: για τη στήριξη.
4: Βεβαίως, χθες ήταν εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο πήγε και στην περιοχή της Ιεράπετρα. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, βρίσκεται στην περιοχή του Μιλοποτάμου, εκεί που είχαμε το άλλο μεγάλο πλήγμα, με σημαντικές καταστροφές και σε ζωικό κεφάλαιο και στην επαρχιακή οδοποιία.

0: ο κύριος Ανδρουλάκης συντάχθηκε στην ουσία με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σαν πρώτη δέσμη από την κυβέρνηση, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα ναι. Ό,τι είπαν χθες τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να υλοποιηθούν και μάλιστα άμεσα. Μην πάμε με ρυθμούς χελώνας. Και εκεί ανέφερε ότι γιατί κινδυνεύουν οι αγρότες ακριβώς να χάσουν ακόμη μία χρονιά. Όχι μόνο τούτη δηλαδή που χάθηκε τώρα. Τώρα, Γρηγόρη, απόψε πληροφορούν ότι συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή ακριβώς για να συγκεκριμενοποιήσει τα έργα.
1: 4 ώρα το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή, Γιώργο, κρατικής αλληλεγγύης.
0: Να πούμε ότι έτοιμα από την περιφέρεια αλλά και από τους Δήμους συνολικά είναι οι αποζημιώσεις που θα έρθουν στην Κρήτη να έρθουν στο μοντέλο των αποζημιώσεων που έγινε, που συνέβη στη Θεσσαλία στα, μετά την,
1: με τον Ντάνιελ.
0: Ακριβώς, μετά με την καταστροφική επέλαση του Ντάνιελ. Και τούτο γιατί απεδείχθη ότι και το μοντέλο λειτουργεί σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούν το θέμα και θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Μάλιστα, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τη Θεομηνία στην Κρήτη, αλλά και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αναφορικά με τα όσα περιμένουμε για την Κρήτη, είπε ότι στις 4 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δέσμη μέτρων για τους πληγέντες, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων. Προβλέπονται αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών. Μάλιστα, οι Δήμοι και η Περιφέρεια έχουν κληθεί να προχωρήσουν εντός 15 ημερών στην καταγραφή των αναγκών και στην υποβολή των σχετικών ετοιμάτων, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι αυτοψίες. Και από την Κρήτη πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, σήμα εκλογικής ετοιμότητας και ενότητας εξέπεσε ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες του 2027, έθεσε εκ νέου το στόχο της τρίτης θητείας και επανέλαβε το δίλημα της σταθερότητας απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας συντάκτη Αγκυμπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα έγιναν χθες στην επετειακή εκδήλωση. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες παντάχει και το μήνυμα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρο. Μήνυμα συσπήρωσης στην εκδήλωση αυτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, επαιτειακά, αλλά και σε καθαρά, όπως είπε στην Σύπρα, εκλογικό τόνο κινήθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ευθέως ως ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 27. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας και έθεσε στόχο την επανάληψη της επίδοσης του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το κάναμε το 19, το κάναμε το 23 και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της άνοιξης του 27. Το δεύτερο πολιτικό μήνυμα ήταν το δίλημα που έθεσε με τη σταθερότητα ως βασικό εκλογικό διακύβευμα, ιδιαίτερα όπως είπε μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που ο ίδιος περιέγραψε ως δύσκολο, μίλησε για δύσκολους και δούμε μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Στο ίδιο πλαίσιο μάλιστα έβαλε και απέναντι στη σταθερότητα αυτό που χαρακτήρισε πλάνη των κάποιων λαϊκιστών, λέγοντας πως αυτή την πορεία δεν θα την ξαναθέσουμε σε κίνδυνο, δεν θα γυρίσει επί χώρα πίσω υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρουσαν καινούργια ρούχα. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε στη σχέση σταθερότητας και αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής αλλά και να ανανεώνεται συνεχώς, ενώ ο βασικός άξονας ομιλίας ήταν το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Συνέδεσε δε αυτό το σχέδιο με μια Ελλάδα που θα παραμείνει οικονομικά αναπτυσσόμενη και θα μπορεί, όπως είπε, να στηρίζει τους πολίτες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης.
1: Μιλάμε για μια εκδήλωση στην οποία είχαν πολλές παρουσίες αλλά και αρκετές απουσίες. Μάλιστα, είχαμε και εχμές από υπουργούς, όπως για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος άφησε εχμές ξεκάθαρες κατά συναδέλφων του υπουργούς που έλειπαν από την εκδήλωση. Ποιος αναφερόταν?
2: Ακριβώς, τα μηνύματα της πίσω που έδωσε ο Πρωθυπουργός ήταν με αυτά κατέληξε στην ομιλία του. Μάλιστα, αποχωρώντας, έκανε και 4 σουτ στα καλάθια μπάσκετ που είχαν στηθεί, λέγοντας πως αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε τις εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει, γιατί κέρδισε 4 στα 4. Και στο παλιό αμαξοστάσιο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε και εσύ, υπήρχε πολλοί κόσμο, 3.500 άτομα συγκεντρώνει ο χώρο, μπορεί να γέμισε, αλλά οι απουσίες προκάλεσαν και το ανάλογο σχολιασμό στα πηγαδάκια. Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά ήταν δεδομένη, εκείνη του Κώστα Καραμαλή σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη. Απόν ήταν και ο Βαγγέλης Μημαράκης λόγω υποχρεώσεων στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και ο Νίκος Δένδιος, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο Πρωτοβουλίας Αδριατικής στην Βενετία. Και όσον αφορά τους πρωθυπουργούς, να πούμε πως θα έχουν και ενδιαφέρον και η παρουσία σε τοποθετήσεις τους αύριο σε μια ομιλία για τον Κώστα Καραμαλή και νωρίς σήμερα το απόγευμα σε συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, του Αντώνη Σαμαρά. Ως προς τον κύριο Μημαράκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ερωτηθεί σχετικά επικαλέστηκε τις υποχρεώσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ για τον κύριο Δένδια κυβερνητικά 10 κομματικά στελέχη απέφυγαν εχθές του σχολιασμού. Σήμερα όμως, όπως είπες εσύ, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε χωρισμένα να τον κατονομάσει με αρκετή σαφήνεια σε αυτή την απουσία. Μάλιστα, σημείωσε πως απορώ με ορισμένους συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν από τη συνήμαση γιορτή γιατί λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα αλλαγή δυσαδειό το καθήκον της ενότητας, δεν λέγεται με ομιλίες, αλλά σφυριλατίδες, κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία, έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Να δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ωραία, Άγη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί έχουμε και συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε όμως πρώτα ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη χθεσινή εκδήλωση.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα. Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγη Βαγιάννου, γιατί οι βιομηχανοί περιμένουν σε λίγες ώρες από τώρα να ακούσουν κάτι για το ενεργειακό κόστος από τον Πρωθυπουργό.
2: Έχουμε την Γενική Συνέλευση του ΣΕΔ και εκεί αναμένεται να παρουσιαστούν τουλάχιστον στο το γενικότερο πλαίσιο τα κυβερνητικά μέτρα για το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας. Μάλιστα, στις προηγούμενες μέρες, κυβερνητικές διαρροές ήθελαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ετοιμάσει ήδη μια οικονομική παρέμβαση, αξιοποιώντας το έκτακτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευελεξία στις κρατικές ενισχύσεις και ένα πακέτο σύμφωνα με πληροφορίες, το οποίο κινείται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρουν πως στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ευρεία περίμετρος μέτρων ώστε να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και σε αυτά τα ζητήματα στον αριθμό των δικαιούχων, τη διάρκεια της παρέμβασης αλλά και την έλλειψη της επιδότησης αναμένει πιθανόν σήμερα να ανεβρεθεί και ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα παριθμίσει και τη σειρά παρεμβάσεων που έχει ήδη θεσπίσει η νομολογική κυβέρνηση για τον αναπτυξιακό νόμο και το χωροταξικό, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρημάτων που υπάρχουν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη χθες το απόγευμα στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως με τον Παναγιώτη Στάθη. Και εκεί επεσήμανε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή. Τόνισε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Πολιτική ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε.
4: Η χώρα για να κυβερνηθεί θέλει πρόγραμμα, στρατηγική, πολιτικό προσωπικό, το ξαναλέω, και όχι εξαρτήσεις. Εμείς λοιπόν, αυτά είναι τα τρία μας πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι με αυτά τα τρία πλεονεκτήματα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την ανατροπή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η χώρα,
5: κύριε Πρόεδρε,
4: δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα δύο σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό. Αυτά που λέτε είναι διχαστικά διλήμματα. Είναι εκβιασμοί. Το σενάριο είναι ένα. Το σενάριο της πολιτικής αλλαγής. Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα πήγαινα στις Βρυξέλλες, μόλις έβλεπα προβλήματα με την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού έργου, που είναι η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, και θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δικό μας το έργο και των 27 κρατών, ελάτε να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή του. Και όχι να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό και να λέω ήρεμα νερά, ενώ δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά επί της ουσίας.
1: Τώρα, η βουλευτής του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή εάν το Πασόκ επιμένει να απορρίπτει κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια επιπλέον άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
5: Δεν είναι μόνο μια στρατηγική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, είναι και κάτι το οποίο απορρέει από την ταυτότητά του. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάθεση ευθύνης που έκανε την περίοδο του 2012 και που από κάποιους χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος προκειμένου να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ ως δημοκρατική παράταξη και βλέπουμε την κατάληξή του σήμερα, έπεσε στο κενό. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πολιτεύεται με αυτήν την λογική, γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα και οι κοινωνικές τάξεις τις οποίες εκπροσωπεί.
6: Απορρίπτεται όμως και ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με αυτό που συνηθίζει να λέγεται ως διαμόρφωση της κυβέρνησης των ιτημένων.
5: Καταρχήν αυτά τα περί κυβέρνηση των ιτημένων που αποτελούν έτσι απέλπιδες προσπάθειες από ανθρώπους που από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή έχουν μόνο μια προσωποπαγή. Ένα προσωποπαγές όχημα και μια προσωπική
6: Τσίπρα εννοείται.
5: Ναι. Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε μια αγώνα προσωπικής σταδιοδρομίας. Περί αυτού πρόκειται.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernest Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα σε ημέρα μαζικών κινητοποιήσεων. Έχει μετατραπεί η σημερινή στη Γαλλία, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να κατεβαίνουν στους δρόμους, ενώ τις προηγούμενες ημέρες δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, που θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Το Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι η κατάσταση στο Παρίσι?
8: Λοιπόν, σε λίγο, σε 3 λεπτά από τώρα ξεκινάει η μεγάλη κινητοποίηση των μαθητών εδώ στο Παρίσι, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει σε άλλες περιοχές της χώρας, τη Λούζ, Στρασβούργο, Νάντ, Λιόν, έγιναν και σημειώσει ορισμένα επεισόδια. Είχε αρκετό κόσμο συγκεκριμένα στο Παρίσι, στη Μασσαλία, συγγνώμη, και στο Στρασβούργο, πολύ κόσμο. Τώρα να μένετε εδώ πέρα στο Παρίσι, να δούμε αν οι μαθητές θα κατέβουν μαζικά στους δρόμους, μαζί με τους αντιπροσωπικά των καθηγητών, των εκπαιδευτικών γενικότερα, αλλά και πολιτικούς, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές. Οι μαθητές και το παρόν θεωρούν ότι δεν έχουν δεχτεί θετική αποδοχή από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους, γι' αυτό θα επιμείνουν. Φυσικά η ημέρα όλων των κινδύνων αναφορικά με τη βία έχει σημειωθεί πολύ βία εδώ στην προγαλλική πρωτεύουσα τις τελευταίες μέρες. Ήδη σήμερα δύο κορίτσια τραυματίστηκαν, αλλά προς το παρόν οι αρχές έχουν ρίξει στους δρόμους την διαδικασία μαζικά πολλές ομάδες ασφάλειας για να είναι σίγουροι ότι δεν θα ξεφύγουν, επειδή περιμένουν και αναρχικούς, μάλλον τα black blocks, τα περίφημα black blocks, που θέλουν να συγκρούονται, επιθυμούν να συγκρούονται με την αστυνομία, ώστε να μην υπάρξουν χειρότερα. Θέλω να σας πω όμως ότι στην Τρομπή όλοι τους διάδρομους που έχουν ασφαλίσει οι αστυνομικοί έχουν κλείσει φυσικά τα μαγαζιά, έχουν κλείσει όλα τα γραφεία για να μην γίνει χειρότερα.
1: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Θωμαίδα Παπαϊώνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι και τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Τουρκία. Γιατί σήμανε συναγερμός το πρωί σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης μετά την επίθεση με μαχαίρι που άφησε μαθητές τραυματίες. Αστυνομία και διασώστες έφτασαν στο σημείο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελβίρα Κρίθα, την ανταποκριτηριά μας, η οποία έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το περιστατικό?
9: Γρηγόρη, 8 και 40 σήμερα το πρωί, μια 15χρονη μαθήτρια πήγε έξω από το παλιό της σχολείο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης, όπου ενεπλάκη από ό,τι φαίνεται σε καυγά και εκεί, χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, κατά πάσα πιθανότητα μαχαίρι, επιτέθηκε σε 8 συμμαθητές της, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δύο σε πολύ σοβαρή, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Τώρα, αυτό φυσικά η μαθήτρια συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα. Είναι ένα περιστατικό, Γρηγόρη, από τα πολλά του τελευταίου διαστήματος. Από την Άνοιξη και μετά έχουμε δει τουλάχιστον 4 περιστατικά, κάποια πολύ νεκρά και αιματηρά. σε σχολεία της Τουρκίας με πρωταγωνιστές έφηβους μαθητές, τα οποία βέβαια έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ και τις αρχές και την κοινή γνώμη εδώ. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο έχει επιβληθεί στην Τουρκία απαγόρευση μετάδοσης του περιστατικού από τα μέσα ενημέρωσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι αρχές φοβούνται ζητήματα μιμητισμού των παιδιών. Από αυτές τις ενέργειες υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι πρώτες επιθέσεις τότε την άνοιξη στα σχολεία της Τουρκίας, στην Ανατολική Τουρκία, είχαν προκαλέσει φαινόμενα μιμητισμού στα παιδιά και έτσι προσπαθούν οι αρχές και με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν λίγο το φαινόμενο. Πάντως είναι κάτι που παρακολουθούν οι αρχές διεξοδικά, καθώς αυτά τα φαινόμενα φαίνεται πως πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Τουρκία.
1: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη πίσω στα δικά μας να δούμε τα νεότερα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανοιχθεί το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε και κατασχέθηκε από το σπίτι του στη Βούλα, καθώς οι αρχές αναζητούν στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ανοίχθηκε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε διαδικασία εδώ στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών. Ανοίχθηκε το χρηματοκιβώτιο και όπως μας είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, κύριος Λικούδης, το χρηματοκιβώτιο ήταν, Γρηγόρη, τελείως άδειο. Δεν είχε κάτι οτιδήποτε μέσα. Ήταν χαρακτηριστικά, είπε ο κ. Λικούδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους λίγο πριν συνδεθούμε, ότι το χρηματοκιβώτιο ήταν τελείως άδειο. Σε κάποιες ερωτήσεις που κάναμε οι δημοσιογράφοι για το πού κινείται η υπόθεση, μας είπε ότι είναι μια υπόθεση η οποία ανακριτική έρευνα θα διαρκέσει πολλούς μήνες, καθώς χρειάζεται να διευκρινιστούν διάφορες σκοτεινές πτυχές της. Περιμένουμε την ίδια στιγμή να ολοκληρωθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι ένα πράγμα αυτό και είναι άλλο τα μηνύματα, τα δεδομένα από τα κατασκευθέντα κινητά, να το σημειώσω, αλλά βεβαίως περιμένουμε και τις απαντήσεις των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, συνοψίζοντας, το χρηματοκιβώτιο που ήταν στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη επισήμως πλέον ήταν τελείως άδειο, αφού ανοίχθηκε παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. Δεν ήταν κάποιο μέλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν μόνο ο νομικός εκπρόσωπος, ο κ. Λικούδης. Και όπως είπα, είναι μια υπόθεση η οποία σίγουρα θα διαρκέσει πολλούς μήνες η ανακριτική έρευνα, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη.
1: Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς, Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο ανακριτή, οδηγήθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί ο 32χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της στο Λαύριο την περασμένη Πέμπτη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, ο 32χρονος ρουμανικής καταγωγής κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον 5ο τακτικό ανακριτή. Απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και για 4 πλημελήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι είχε καταναλώσει νωρίτερα χάπια και αλκοόλ, όπως επίσης και ότι δεν συνέβη τι ακριβώς έγινε κατά την επίθεσή του στο σπίτι της οικογένειας, της πρώην συντρόφου του, όπου μέσα βρισκόταν και ο φίλος της, αλλά και τα ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν σοβαρότερα ο νυν σύντροφος της 32χρονης κοπέλας και να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν είναι η εξέλιξη. Παίρνει το δρόμο για την φυλακή μετά την απολογία του. Ενώ τραγική ηρωνία είναι ότι για αύριο είχε αναβληθεί το δικαστήριο μετά την καταγγελία, την τελευταία καταγγελία της κοπέλας για ενδοοικογενειακή βία στις αρχές του Σεπτέμβρη. Αύριο θα εκδικαζόταν συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως, Έλενα, το γύρω μας στον κόσμο με το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής, το οποίο απονεμήθηκε πριν από λίγο στον Βέλγο Φράνσις Χέλτσεν για την καθοριστική συμβολή του στον εντοπισμό και την παρατήρηση των νετρίνων. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πολύ σημαντική και καθοριστική, όπως είπες, η συμβολή του 80χρονου Βέλγου φυσικού στον εντοπισμό και την παρατήρηση αυτών των σωματιδίων, που είναι από τα πιο μυστηριώδη και διακριτικά, όπως τα αναφέρουν οι επιστήμονες στο σύμπαν. Ήταν καθοριστική η συμβολή του στη δημιουργία του παρατηρητηρίου Ice Cube στην Ανταρκτική, καθώς ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ότι ικανός αριθμός νετρίνων μπορεί να παγιδεύονται στους πάγους της Ανταρκτικής ώστε να παρατηρηθούν. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται και είναι πιθανό να οδηγήσει στην εξιχνίαση και την διερεύνηση ανεξήγητων μέχρι σήμερα κοσμογονικών και κοσμικών φαινομένων. Τώρα, ο Χέλτνερ θα λάβει το βραβείο του 1 εκατομμύριο δολαρίων από την Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και, όπως είπαμε και χθες, Γρηγόρη, είναι η εβδομάδα για την απονομή των φετινών βραβείων Νόμπελ μέχρι και την Παρασκευή που αναμένεται να δοθεί και το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν, εκεί θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, όχι ότι τα άλλα δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά καταλαβαίνουμε έχει πολύ και πολιτικό ενδιαφέρον το Νόμπελ Ειρήνης. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα και όπου κλιμακώνει η ένταση ανάμεσα στους Χούθη της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Έλενα?
12: Οι μάχες συνεχίζονται για τον έλεγχο κυρίως των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, των στρατηγικής σημασίας στενών. Η κυβέρνηση της Ιεμένης υποστηρίζει ότι ελέγχουν την πόλη Μόκα στρατηγικής σημασίας και άλλα σημαντικά σημεία γύρω από τα στενά. Ωστόσο, οι Χούθη το αρνούνται, όμως οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα και οι Χούθη συνεχίζουν τις επιθέσεις του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν αεροδρόμια της χώρας και στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο, κάτι που η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει. Την ίδια ώρα, πάντως, να πούμε ότι πολύ σημαντική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι Τουρκία και Πακιστάν συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν το αμυντικό σύμφωνο της ΜΕΚΑ που υπέγραψαν οι τρεις χώρες τον περασμένο Αύγουστο, στέλνοντας στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία.
1: Την ίδια ώρα, πάντως, σε σοκ και ασφαλές, ευτυχώς, είναι το πλήρωμα ελληνόκτητου πλοίου που δέχθηκε πλήγμα στα Σύνα του Ορμούς.
12: Πρόκειται για το ελληνόκτητο πλοίο Μιστράλ. Χθες το βράδυ αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήρωμα, 30 μελές πλήρωμα, είναι ασφαλές, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Το πλοίο κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες τώρα ελέγχεται για τυχόν ζημιές.
1: Και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά στο μέτωπο της Ουκρανίας. 2 εμπορικά πλοία πλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας και ένα από αυτά βυθίστηκε. Με το πλήρωμά του δυστυχώς να αγνοείται.
12: Ναι, πολύ σοβαρά περιστατικά αυτά στην Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βάρνα στη Βουλγαρία. Το ένα πλοίο υποσημαία Τόγκο βυθίστηκε αφού δέχτηκε πλήγμα από ντρόουνς, όπως αναφέρουν οι βουλγαρικές αρχές, και δυστυχώς παρά τις έρευνες το πλήρωμα εξακολουθεί να αγνοείται. Το άλλο επίσης εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε επίσης από ντρόουνς, το πλήρωμά του ωστόσο διασώθηκε. Είχαμε και δηλώσει τη Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν από το Ρέικιαβικ που βρίσκεται και χαρακτήρισε απαράδεκτες αυτές τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τελευταίο ταγκό απόψε για τον Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
13: Ακριβώς 2 ώρα τα ξημερώματα από την RTO Sport θα μπορούμε να δούμε την αναμέτρηση Αργεντινή-Μπενίν. Το Μπενίν είναι το τριτεύουν έτσι την υπόθεση, όπως και να ήταν. Νομίζω το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και θα υπάρχουν έτσι αρκετά συγκινητικές στιγμές. Ο σίγουρα μεγαλύτερος Αργεντινός μετά τον Μαραντόνα και από σύγχρονος ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για πολλούς και όλων των εποχών. Οπότε σήμερα τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή. Στα δικά μας 7 η ώρα το απόγευμα, Earth View Sport, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα, για την ομάδα των Ελπίδων. Η εθνική μας ομάδα θέλει νίκη με 2-0, με 2 γκολ διαφορά, για να προκριθεί ως καλύτερη δεύτερη. Το έχει. Είναι αρκετά καλή ομάδα και νομίζω ότι απόψε θα κερδίσει με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά. και θα προκριθεί στα τελικά του Euro μετά από 25 χρόνια στο Euro Under 21.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
14: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 και τοπικά στα δυτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς.

0: ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί, αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα, εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Έχει live radio.
3: Έχω podcasts.
2: Έχει on demand.
3: Έχει share tech.
2: Έχω music mixes.
3: Έχει music mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει live radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και music mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Οι μέρες πλησιάζουν για την επιστροφή των υπέροχων Foundation DC, μια από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της φετινής χρονιάς και σίγουρα ένα από τα άλμπουμ που περιμένουμε το φετινό φθινόπωρο. Από μεσήμερο Τρίτης, έκτη μέρα του Οκτώβρη, στα 4 λεπτά μετά τις 3, εδώ στην Art Kozanis, μαζί και με την Art Florinas, μόνο με νέες κυκλοφορίες και σήμερα. Να θυμίσω ότι αύριο έχουμε την πρώτη εκπομπή με το καινούριο κύκλο που θα κάνουμε εκπομπών κάθε Τετάρτη με το αφιέρωμα στα Zero, στη δεκαετία δηλαδή από το 2000 μέχρι και το 2010. Το Marianne με το οποίο ξεκινάμε είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια των Fontaines DC από το άλμπουμ που έρχεται τις επόμενες μέρες. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην Art Florinas, ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στην κονσόλα του ήχου εδώ στα στούντιο της Κοζάνης. Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή και στις μουσικές επιλογές. Μείνετε μαζί μας, μας ακούτε μέσω από τις συχνότητες της Art Kozanis και της Art Florinas και φυσικά μέσω του Art Echo όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Σε 10 μέρες λοιπόν έρχεται το νέο άλμπουμ από τους Fontaines DC, θα είναι η πέμπτη δουλειά, το Dopamine Chamber, κυκλοφορεί από την ιστορική πλέον XL Recordings στις 16 του Οκτώβρη και είναι ένα άλμπουμ στο οποίο την παραγωγή έχει αναλάβει ένας πολύ σημαντικός παραγωγός της σύγχρονης δισκογραφίας που ακούει στο όνομα James Ford. Οι ηχογραφίες έχουν γίνει σε Λονδίνο, στην Αγγλία, αλλά και στο Παλέρμο της Ιταλίας, και υπάρχει βέβαια και μια συνεργασία έκπληξη στο άλμπουμ αυτό με την Ροζαλία στο Where Is Gone. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα το ακούσουμε όταν κυκλοφορήσει η ολοκληρωμένη δουλειά, όπως είπαμε, στις 16 του μήνα. Και τώρα θα συνεχίσουμε με το νέο EP του Matt Berninger. Ο Matt Berninger είναι φυσικά η χαρακτηριστική φωνή των National, έχει όμως ταυτόχρονα και μια παράλληλη solo καριέρα. Το νέο του EP είναι το Type It Up, βγήκε πριν από περίπου 15 μέρες στην αγορά. Περιλαμβάνει 5 συνολικά τραγούδια και 2 εξαιρετικές διασκευές. Ένα cover στο Blue Monday, το New Order, αλλά και μια διασκευή στο Who Loves the Sun, ένα τραγούδι των Velvet Underground. Η Roseanne Case συμμετέχει στα φωνητικά. Πάμε να θυμηθούμε, να ακούσουμε αυτή την διασκευή.

και από το cover που κάνει ο Matt Berninger με την βοήθεια της Rose Inkes σε αυτό το κλασικό track των Velvet Underground που περιλαμβάνεται όπως είπαμε στο νέο του EP. Πάμε στον Jamie Woon, σε αυτό το Βρετανό τραγουδιστή, στιχουργό αλλά και παραγωγό δίσκων. Η αναγνώριση για αυτόν ήρθε πριν από κάποια χρόνια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, από το 2010, για το single του Night Air, το οποίο ήταν μια συμπαραγωγή της Burial. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος μας έχει δώσει συνολικά 4 νομίζω ολοκληρωμένα άλμπουμ, έχει και αρκετές άλλες συνεργασίες και παραγωγές. Για να ακούσουμε ένα από τα καινούργια του που είναι το Heavy Going.

Για να συνεχίσουμε με ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα τέλη Αυγούστου και είναι μια από τις κυκλοφορίες που αξίζει να σταθούμε, και αναφερόμαστε στο τρίτο άλμπουμ των Alabama Shakes. I Must Be Dreaming είναι ο τίτλος του δίσκου, από την Island Records κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ, με τη δουλειά να περιλαμβάνει 11 τραγούδια και είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορεί το συγκρότημα μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Το 2015 μας είχαν δώσει το Sound and Color. Από το I Must Be Dreaming, το νέο άλμπουμ των Alabama Shakes, ακούμε μια από τις πιο όμορφες στιγμές του δίσκου, το Another Life.

Αυτή λοιπόν είναι η Alabama Shakes με το Another Life. Αυτή λοιπόν ήταν η Alabama Shakes με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα τέλη Αυγούστου, τρίτη δισκογραφική δουλειά για τους εξαιρετικούς Αμερικανούς. 22 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι στην Art Kozanis και στην Art Florinas, μόνο με νέες παραγωγές μέχρι και τις 4, και τώρα έχουμε μια νέα επανέκδοση από τον Stevie Wonder. Αφορά την εμβληματική επέτειο ενός θρυλικού του άλμπουμ, ίσως το πιο σημαντικό άλμπουμ της πορείας του, του Songs in the Key of Life, ένα άλμπουμ που συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια από την αρχική του έκδοση. Έχουμε ένα νέο EP να συνοδεύει την καινούργια επανέκδοση του άλμπουμ με τον τίτλο Songs in the Key of Life, The EP, και ένα από τα 4 αυτά συνοδευτικά τραγούδια που βγαίνουν για πρώτη φορά στην επιφάνεια είναι αυτό εδώ. My Life Story of Love, Stevie Wonder. Και βέβαια να πούμε ότι ετοιμάζει και ένα καινούριο άλμπουμ το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2027.

από το συνοδευτικό EP που είναι μαζί με την έκδοση, την επιτυακή του άλμπουμ αυτού του Stevie Wonder που φέτος συμπληρώνει 50 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη έκδοσή του. Σε μια άλλη επανέκδοση ενός άλλου εμβληματικού άλμπουμ και αναφερόμαστε στο Rubber Soul των Beatles. Την Παρασκευή κυκλοφόρησε 60 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του δίσκου αυτού το 1966, περιλαμβάνει ολοκένουργες στερεοφωνικές μίξεις από τον παραγωγό Giles Martin, το γιο δηλαδή του αυθεντικού παραγωγού, του George Martin αυτής της δουλειάς, και υπάρχουν ένα σωρό καλούδια, μιας και θα βγει, έχει βγει ήδη σε διπλό CD, τετραπλό CD, με Blu-ray, κασετίνα, χρωματιστά βινίλια, γενικότερα η Beatlemania θα διατηρηθεί και με την έκδοση αυτή την επιτυακή του Rubber Soul. Για να θυμηθούμε το In My Life, εδώ με αυτό το 2006 mix. Θα φτάσουμε στις 3:30 και βέβαια θα μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι και τις

Art Kozanis μαζί και με την Art Florinas, ακριβώς στα 30 μετά τις 3. Συνεχίζουμε εδώ στους 100,2 στα FM και στη συχνότητα της Art Florinas στα FM και βέβαια μέσω του Art Echo, με το Σωτήρη Νάστο να ρυθμίζει τον ήχο εκεί. Εδώ σε στούντιο της Κοζάνης τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Τσομπανάκης. Ο Νίκος Γκουζιομήτρος είναι στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Ρυθμίζει τον ήχο εκεί. Εδώ σε στούντιο της Κοζάνης τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Τσομπανάκης. Ο Νίκος Γκουζιομήτρος είναι στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές.

και από τους Ezra Collective, στους οποίους θα επανέλθουμε βέβαια, και να θυμάστε ότι θα είναι το άλμπουμ τους τα καλύτερα του 2026 στην ανασκόπηση του Δεκέμβρη. Να πάμε σε ένα άλλο από τα άλμπουμς που ξεχωρίσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, 15ος δίσκος για τον κύριο Beck, το άλμπουμ Ride Lonesome. Αυτό το άλμπουμ βγήκε στην αγορά πριν από περίπου 15 μέρες από την Capital Records. Έχουμε καινούριο υλικό εδώ από τον Moby μετά από αρκετό καιρό. Κυκλοφορεί δίσκο δηλαδή με καινούριο αμιγός υλικό. Και θα πάμε να ακούσουμε μέσα από τη δουλειά αυτή το

Ακριβώς 40 λεπτά μετά τις 3 και τώρα μετά το νέο άλμπουμ του Beck να πάμε σε μια επανεκυκλοφορία που θα γίνει από τους R.E.M. με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από το Reveal, το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2001. Ναι, ήμασταν και τότε εδώ και το παρουσιάζαμε σε πολύ πιο νεαρή ηλικία βέβαια, αλλά ναι, και τότε παρουσιάζαμε πράγματα όπως αυτό τον R.E.M. στις εκπομπές με τις νέες κυκλοφορίες. Το μακρινό λοιπόν 2001 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ 10 χρόνια πριν το συγκρότημα διαλυθεί, γιατί οι R.E.M. δεν υφίστανται μετά το 2011. Έχουμε λοιπόν μια νέα εκδοσή η οποία θα βγει στην αγορά στις 20 Νοεμβρίου τον επόμενο μήνα δηλαδή, και εδώ έχουμε πλούσιο box set, deluxe edition, έκδοση δηλαδή με δύο CD, με Blu-ray, αλλά επίσης και σε διπλό βινήλιο θα βγει αυτή η έκδοση, η επανέκδοση. Για να θυμηθούμε το Imitation of Life από το δίσκο αυτό και από τα Black Seasons του 2001 σε μια ζωντανή ηχογράφηση. Michael Stack, Mike Mills, Peter Beck, Joe Walker.

ζωντανή ηχογράφηση του Imitation of Life από τους R.E.M. με αφορμή την επανεκκυκλοφορία βέβαια του Revival. Και τώρα γρήγορα, μιας και έχουμε μόλις 12-13 λεπτά στη διάθεσή μας, σε ένα καινούριο τραγούδι που μας δίνει ο Αμερικανός pop star, ο Bruno Mars, είναι το Dance With Me. Ένα τραγούδι που βγήκε στην αγορά μόλις την περασμένη Παρασκευή και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που μας είχε παρουσιάσει με τον τίτλο The Romantic στις αρχές της χρονιάς. Είναι δηλαδή ένα καινούριο single μέσα από αυτή τη δουλειά. Bruno Mars, Dance With Me.

δύο τελευταίες επιλογές, αυτά τα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Με τις νέες κυκλοφορίες θα επανέλθουμε την Παρασκευή. Αύριο έχουμε την πρώτη εκπομπή του νέου κύκλου των αφιερωμάτων μας στα Ζήρεους και την Πέμπτη μια ακόμη μεγάλη δισκογραφική διαδρομή ενός σπουδαίου ονόματος. Σας το αφήνουμε για έκπληξη για την προσεχή Πέμπτη. Και τώρα σε ένα πολύ ωραίο αμερικάνικο soul jazz gospel συγκρότημα, τους Three Sacred Souls. Εδώ έχουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά, αν και το είχαν ηχογραφήσει παλιότερα, το Any Old Fool. Δεν το είχαμε παρουσιάσει, οπότε είναι ευκαιρία να το ακούσουμε σήμερα. Three Sacred Souls, Any Old Fool, και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

και από το Any Old Fool των The Sacred Souls θα αλλάξουμε το κλίμα και θα κλείσουμε με τους The Broken Radio. Εδώ έχουμε ένα καινούριο άλμπουμ και το Mushroom Moon που επιλέγουμε ακριβώς συμπεριλαμβάνεται στην επιστροφή τους με καινούριο υλικό. Θυμίζω και πάλι ότι αύριο έχουμε την πρώτη εκπομπή μιας σειράς, ένας καινούριος κύκλος εκπομπών με, θα θυμηθούμε κάποια πολύ σπουδαία τραγούδια αλλά και άλμπουμ από τη δεκαετία 2000-2010, έτσι σαν συνέχεια του αφιερώματος που κάνουμε τις Τετάρτες. Στα 80's ασχοληθήκαμε στο πρώτο τετράμινο του 2026, στη συνέχεια όλο το καλοκαίρι ακούγαμε τραγούδια από σημαντικά άλμπουμς της δεκαετίας του 90 και τώρα φτάνουμε στα Zeros. Μέχρι και το τέλος της χρονιάς, τις Πέμπτες, θα συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε ολοκληρωμένες δισκογραφικές διαδρομές μεγάλων ονομάτων, μεμονωμένων ή και συγκροτημάτων. Και σταθερά Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή θα έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Μιλάμε πάντα για τη διεθνή δισκογραφία, μιας και η ελληνική μας αποσχολεί στις πρωινές εκπομπές μας. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινας. Ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης. Με τον ομιλούντα Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και βέβαια στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Τα ξαναλέμε αύριο. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης. Και αυτή είναι η The Broken Radios.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Soul Jazz Orchestra στο ξεκίνημα της εκπομπής. Αυτή η φοβερή μπάντα από τον Καναδά, 6 λεπτά μετά από τις 4 στην απόγευμα Τρίτης. Είναι 6 Οκτωβρίου και είναι ο κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι και το rteco.gr που μας ακούτε και εκεί, και live και on demand. Και ήρθαμε για να κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπάμε, εκείνα που ξεχωρίζουμε, παλιά και καινούρια. Ξέρετε ότι έχουμε μια αγάπη στις νέες κυκλοφορίες σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και ο Μπάμπης Δούκαρος είναι σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές, αυτό το πολύ ωραίο και φωτεινό απόγευμα Τρίτης. Καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε.

Μίλια Έλλης από τα πολύ ωραία της, νομίζω, και τα πολύ τρυφερά, το Lovely, πάρα πολύ ωραία εκδοχή από εκείνα τα λίγο παλιότερα και κάπως ξεχασμένα στο χρόνο, αλλά εμείς εδώ είμαστε γι' αυτό, για να τα θυμόμαστε κάτι τέτοια. Είναι, ξέρετε, είναι ένα παιχνίδι αυτό εντός εισαγωγικών, θα λέει κανείς, να προσπαθήσεις να βρεις ποια τραγούδια δεν πρέπει να ξεχαστούν, να μπουν στην άκρη. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι απόγευμα Τρίτης. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Δώστε στίγμα, Κόσμος Radio στο Viber, γραπτά μηνύματα, περιμένουμε να μας πείτε τι κάνετε, πού είστε, πώς περνάτε, πώς ξεκίνησε και πώς κυλά αυτή η εβδομάδα. Διαφορετικά 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο και Κόσμος 936 για το Facebook και το Instagram, να μαθαίνετε τα νέα μας, να μιλάμε και εκεί. Μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας social, αν θέλετε, έχουμε επικοινωνία. Εδώ λοιπόν. Στις νέες κυκλοφορίες των τελευταίων ημερών, Μισελ Εγκιοτσέλο, Λιάν Λαχάβας από τη Βρετανία, με καταγωγή από τη χώρα μας, αυτή η φωνή. Από τον πολύ ωραίο και ιδιαίτερο δίσκο που κυκλοφόρησε, το Synonym, Don't Look Any Further, μας θυμίζουν αυτό.

0: jail. Live for salvation when troubles get real. Cause you can't help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. You had to see it, that's the only way to feel. And though my physical won't reap the benefits, the energy they carry on admit still, I want you.
1: Αυτό ακριβώς κρατάμε το αγώνσιο από το τραγούδι που πέρασε και πηγαίνουμε κατευθείαν στις 4:30 για τις ειδήσεις. Πολύ καλησπέρα σας εσάς εκεί στα Μαρούσι. Μεγάλη καλησπέρα και στο κέντρο της Αθήνας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Το συνολικό ύψος της ζημιάς για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναζητούνται δύο άτομα. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Μηνύσεις σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη Γαλλία συνεχίζει το μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Στην Ιεμένη, συνολικά πάνω από 270 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στις συγκρούσεις με τους Χούθη. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Coasters, Down in Mexico από τα 70's, αυτή τη θρυλική δεκαετία για την μουσική που άλλαξε πολλά πράγματα και έφερε πολλά πράγματα στον ήχο που ακούμε μέχρι σήμερα. Καλησπέρα ξανά, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, εδώ στο Κόσμος 93,6.

Home και το Love Was Made of Stone, γιατί υπάρχει και αυτή η αγάπη. Έχω πιστεί ότι υπάρχει και αυτή η αγάπη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε και αν ακούτε podcast και αν παρακολουθείτε στην καθημερινότητά σας αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες που υπάρχουν και γίνονται θέμα σε διάφορα podcast. Έβλεπα τώρα και το έχω βάλει στη λίστα μου, η αλήθεια είναι, ένα podcast της Ζωής Παρασίδης στο News 24-7 για την ζωή στην πόλη, έτσι λέγεται κιόλας, αυτός είναι και ο τίτλος του, και γράφει πως σε αυτό το επεισόδιο μιλάει με την Μέρη Πατρικίου και μιλάει για την ανάγκη να γνωρίσουμε ξανά τους ανθρώπους που μένουν πολύ κοντά μας, από την αμηχανία, λέει, της πρώτης γνωριμίας με έναν άγνωστο γείτονα μέχρι τις σχέσεις που μπορούν να γεννηθούν μέσα σε μια γειτονιά. Ζούμε, λέει, όλο και πιο κοντά ο ένας τον άλλον, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι γνωριζόμαστε. Μπορεί να μένουμε χρόνια στην ίδια πολυκατοικία, να συναντιόμαστε καθημερινά στο ασανσέρ ή στο δρόμο και παρόλα αυτά να μην ξέρουμε ούτε το όνομα του ανθρώπου που μένει δίπλα μας. Και όμως, πόσο διαφορετική θα ήταν η καθημερινότητα αν η γειτονιά μας αποτελούνταν από ανθρώπους που γνωρίζουμε, χαιρετάμε και μπορούμε να εμπιστευτούμε. Και αυτό είναι κάτι που το χάσαμε με τα χρόνια και το έχουμε χάσει για τα καλά, είναι η αλήθεια. Σημασία έχει να μπορείς να πεις μια κουβέντα με κάποιον που γνωρίζεις και μένει δίπλα σου, και σημασία έχει ότι έτσι η ζωή γίνεται πιο απλή, πιο διαφορετική, πιο όμορφη, να μπορείς να χαιρετάς τους ανθρώπους που μένουν στη γειτονιά σου. Και αφορμή λοιπόν για αυτή την κουβέντα, και θέλω να το αναζητήσω, είναι αυτό το Ως Εκ Τούτου, λέει, η πλατφόρμα που δημιούργησε η Μέρη Πατρικίου, η οποία είναι μια πλατφόρμα που τρέχει στην Κυψέλη, στο Παγκράτη και τα Βρυλίσια, με στόχο να φέρει πιο κοντά ανθρώπους που ζουν λίγα λεπτά με τα πόδια ο ένας από τον άλλον, δημιουργώντας αφορμές για πραγματικές συναντήσεις και ουσιαστικές επαφές, χωρίς την απόσταση που δημιουργούν τα social media, γιατί μας έχουν φάει το χρόνο και είμαστε όλοι κολλημένοι μπροστά σε μια οθόνη. Θεωρούμε ότι επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, αλλά στην πραγματικότητα δεν επικοινωνούμε. Κοιτάμε την οθόνη και μέσα από εκεί ερχόμαστε σε επαφή. Η αλήθεια είναι ότι η επαφή είναι διαπροσωπική και είναι ζωντανή. Αυτό. Τελεία. Δεν λέω άλλα. Νίνα Σιμών.

close to you σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, ταιριάζει. Σιδερίζον και Κλέρελ, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι θα πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα Nick Waterhouse, γιατί έχουμε καιρό να ακούσουμε αυτό το LA Turnaround.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr. Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fox, Sophie Tucker, Brazilian Soul. Ήταν το 2018, αυτή ήταν η ακουστική εκδοχή. Ήταν το 2018 λοιπόν που ήρθε αυτό το τραγούδι στη ζωή μας. Και είμαστε εδώ, 6 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τρίτης, ωραιότατο, πολύ φωτεινό. Και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Όλοι εσείς θέλω να πιστεύω στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου. Συναντιόμαστε στο 210-606-6429. Μας στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio, έτσι μας βρίσκεται. Baila Nova, μια ηχογράφηση από το 2020 στον Περιμπάου. Πολύ τρυφερό.

Hard Times από John Legend και Black Thought. Και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο που έχει για τίτλο του «Τέσσερις τρόποι για να είναι κανείς πιο ευτυχισμένος καθώς μεγαλώνει» και αναφέρεται σε μια έρευνα που έχει γίνει και προτείνει κάποια πράγματα και κρατάω αυτό που λέει πως η προσφορά είναι η δύναμη του δίνω. Το να δίνεις, λέει, δεν σημαίνει απαραίτητα υλικά αγαθά, σημαίνει μοίρασμα του εαυτού σου. Μπορεί να είναι μια μικρή πράξη καλοσύνης από ένα χαμόγελο, ένα τηλεφώνημα, μια βοήθεια σε κάποιον που μένει δίπλα μας. Και η έρευνα αυτή που έγινε δείχνει πως η προσφορά, λέει, όχι μόνο αυξάνει τη χαρά, αλλά ενισχύει και τη σωματική υγεία, μειώνοντας, λέει, τη φλεγμονή και βελτιώνοντας την λειτουργία της καρδιάς. Απίστευτο σαν στοιχείο αυτό. Όταν δίνεις, θρέφεις την ψυχή σου τόσο όσο και εκείνου που βοηθάς. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Και επίσης είναι κάτι που έχουμε ξεχάσει, την προσφορά. Μια άλλη τρόπη είναι να μην σταματάς να μαθαίνεις, να μην απομονώνεσαι και να μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τις αλλαγές. Μεγάλο αυτό το ζήτημα, πολύ μεγάλο. Γιατί η ζωή δεν σταματά να αλλάζει.

Sincere και Did You Know από εκείνο κυκλοφόρησαν μέσα στο 2026 και τα έχουμε ξεχωρίσει. Και σε ένα λεπτάκι από τώρα θα είναι 5:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις να μάθουμε τα τελευταία νέα και θα επιστρέψουμε. Στο μεταξύ βλέπα τώρα πάνω λέει από 1.900 κλήσεις για κράνος σε μία εβδομάδα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώθηκαν λίγο νωρίτερα δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα λόγω συναγερμού από δύο μπουκαλάκια που πιθανόν περιείχαν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Μηνύσεις υποβλήθηκαν σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος. Μηνύσεις υποβλήθηκαν σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής

0: συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Κόσμος 93,6.

0: Like Smoke, Amy Winehouse και επιστροφή. Τέταρτο, τελευταίο ημίωρο εκπομπή. Ήρθε ο Κώστας Γεωργακόπουλος τώρα στον ήχο. Εμείς εδώ μένουμε μέχρι τις 6. Έχουμε ακόμα 23-24 λεπτά μπροστά μας. Κάτσε, είδες, άμα το μυαλό δεν συγκεντρώνεται, αυτά παθαίνει. Λοιπόν, εδώ στο κόσμο 93,6 είστε και είμαστε και...
1: Do you understand me now that I'm done talking? Do you understand me now that I'm gone?
0: Καλησπέρα ξανά.
1: Do you understand
0: Καλό απόγευμα, έχουμε καλή διάθεση.

happy to have today από το 2024 και λίγο πριν φύγουμε θέλω να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα θα μας πάει σε ένα πολύ ωραίο και πολύ δυνατό, αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό, φεστιβάλ, το Borderline. Κρατώντας λοιπόν και λίγο ακόμα το πνεύμα του καλοκαιριού στην πόλη με αυτό το φεστιβάλ, το μακροβιότερο μουσικό φεστιβάλ της Στέγης, έρχεται λοιπόν με θρύλους της ηλεκτρονικής μουσικής, φωνές που κουβαλούν ολόκληρες γεωγραφίες και καλλιτέχνες που μετακινούν διαρκώς τα όρια του ήχου την Παρασκευή που μας έρχεται. Στο Onassis Ready, ένα line-up που κινείται από τα υπόγεια clubs του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Ρικάρδο Βιλαλόμπος, Nightmares on Walks, Γιασμίν Χαμντάν, Στέλλα και πάει λέγοντας. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το φεστιβάλ το βράδυ της Παρασκευής. Για μία βραδιά λοιπόν το Onassis Ready θα γίνει αυτό το σημείο συνάντησης για διαφορετικές μουσικές γεωγραφίες αλλά και γενιές και καλλιτέχνες. Borderline Festival

Cry, Ολυμπία Βιτάλης και Maverick. Σαμπρέ, και εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε μαζί στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα. Έρχεται η Κλάουντια Μάτωλα, οπότε μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι.

Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και την επαφή που λέγαμε και στην εκπομπή σήμερα. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αφρικά, Αφρικά, Μανού Ντιμπάγκο για το ξεκίνημα. Απογευματάκι Τρίτης είναι, 6 Οκτωβρίου, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και θα φροντίζει τον ήχο μας μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα ρούτριπ μουσικό, μουσικές του κόσμου και διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Με καλοκαιρινή ημέρα σήμερα, 6 Οκτωβρίου, μας φύλαγε λίγο ακόμη καλοκαίρι. Οι Womack Sisters με αυτό το, την έκπληξη στο 26 με το All Around, στο vintage ήχο που θυμίζει Motown και Stax. Παρέα μέχρι τις 8 στον κόσμο.

All around, λοιπόν, από τις Womack Sisters, το 2-10-6-6-4-29 μιλάμε εκτός αέρα, εδώ. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματά σας σε Viber, σε Messenger, official σελίδες στα social media, Instagram, Facebook, ακολουθείς και μάλιστα παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς. Τρέχουν διαγωνισμοί στα social media. Αν μπεις και κερδίζεις προσκλήσεις για πολύ όμορφα πράγματα που γίνονται στην πόλη μας. Αξίζει πολύ και να ακολουθήσεις και να κάνεις like και να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς. Για ωραίες μουσικές βραδιές και θεατρικές.

0: Benjamin Clementine. 2026 και αυτό το single. In fact, you know you gotta go. Όταν μέσα σου ξέρεις ότι πρέπει να πας κάπου.
1: Cosmos Classic.

Don't Let Me Be Misunderstood από τον Eric Burton και σε μια πολύ ωραία στιγμή από soundtrack Gangsta Grass και Tones.

0: Παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Τρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα, σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, ως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Follow the Sun. Γκίσμο Βαρύγια σε ένα ambient edit. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτου λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. 7 παρα 25, 6 Οκτωβρίου, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας και διαβάζω μία έρευνα που έγινε. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί οι επιστήμονες ονομάζουν το φαινόμενο απανθρωποποιητική αισθητική προκατάληψη. Τι είναι αυτό λοιπόν? Έδωσαν ερευνητές σε 422 συμμετέχοντες ακριβώς το ίδιο μουσικό κομμάτι. Ακριβώς το ίδιο. Έτσι.

Το τραγούδι το είχε γράψει άνθρωπος, όχι τεχνητή νοημοσύνη, και άλλαξαν απλά την ταμπέλα. Στους μισούς ανθρώπους είπαν ότι το έγραψε άνθρωπος, στους άλλους μισούς ότι το έγραψε τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα λοιπόν ποιο ήταν? Όσοι πίστευαν πως άκουγαν μουσική τεχνητής νοημοσύνης, το βαθμολόγησαν χαμηλότερα και δήλωσαν λιγότερα συναισθήματα. Μέσω βιοαισθητήρων φάνηκε μάλιστα πως το νευρικό του σύστημα έμπαινε σε λειτουργία άμυνας, μειωμένη δηλαδή παρασυμπαθητική δραστηριότητα. Και το φαινόμενο ήταν πιο έντονο σε όσους πίστευαν πως η δημιουργικότητα είναι αποκλειστικά ανθρώπινο χάρισμα. Λοιπόν, μάλιστα, σε μουσικούς με πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι έβαλαν τεχνητή νοημοσύνη και μουσική που την έχει κάνει άνθρωπος και δεν κατάφεραν να το ξεχωρίσουν. Το 54,7% των ανθρώπινων κομματιών τους φάνηκαν AI. Και δύσκολα ξεχωρίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη από αυτά που φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά και υπάρχει μια τεράστια άμυνα αυτή τη στιγμή στα συναισθήματα, στο να αφαιθεί κανείς, να νιώσει, να απορροφήσει ένα έργο που έχει γίνει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για να δούμε όμως πώς θα νιώθετε εσείς τώρα, να κάνουμε ένα πείραμα. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι 50% τεχνητή νοημοσύνη, 50% άνθρωπος. Πώς θα νιώσεις?

Έτσι λοιπόν γίνεται το μπέρδεμα, γιατί δανείζεται στοιχεία το AI ούτως ή άλλως από αυτά που έχει ακούσει. Δηλαδή αυτά που φτιάχνονται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε ένα 80% σε αυτό που έχουν φτιάξει άνθρωποι. Εδώ ας πούμε ακούμε, μέσα υπάρχει και Jamie Woon, υπάρχει μια ποιότητα Jamie Woon με τον Nighter σε αυτό το τραγούδι και σε οτιδήποτε φτιάχνει Kelly Bush, είναι πολύ κοντά στην αισθητική Jamie Woon. Και γενικότερα εδώ κλέβουν όλα τα χούγια των ανθρώπων. Αντιγράφει το ένα AI το άλλο, κλέβουν, λένε ψέματα, ασυναρτησίες, όλα αυτά τα πράγματα, gaslighting, ό,τι έχει ο άνθρωπος το παίρνει αρκετά, οπότε σίγουρα θα είναι δύσκολο να το ξεχωρίσεις ως εμπειρία και να έχεις. Επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με αυτά που κυκλοφορούν τώρα. Ας πούμε, εμείς ακούσουμε από το καινούριο άλμπουμ του Bruno Mars ένα ωραία κατάσταση, πολύ Risk It All, Bruno Mars. Δεν ξέρουμε όμως πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει χρησιμοποιήσει ο Bruno Mars. Δεν έχει ανάγκη καλλιτέχνης από τον Bruno Mars και τους παραγωγούς τους, δεν έχουν ανάγκη, αλλά για ευκολία δεν ξέρεις τι και πώς πλέον.

Ice Skate All. Ακούσαμε τον Bruno Mars από το καινούριο του άλμπουμ πίσω στο 1969, όταν δεν υπήρχε τέτοιος φόβος να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία από αυτά που πραγματικά φτιάχνουν οι άνθρωποι με την καρδιά τους και την ψυχή τους. Εκεί θα βρεθούμε. Έτσι κυκλοφόρησε μια τέτοια μέρα, 6 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο, το 1969, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beatles, George Harrison και Something.

Something λοιπόν κυκλοφορεί 6 Οκτωβρίου του 1969. Το είχε γράψει το Σεπτέμβριο του 1968 και το παρουσίασε στους Beatles ο Χάρισον. Και με έναν τρόπο τον καθιέρωσε την αξία του ως συνθέτη δίπλα σε Λένον και Μακκάρτνι. Εκεί φάνηκε και το μεγάλο ταλέντο του Χάρισον, που έγραψε υπέροχα τραγούδια για τους Beatles, και εννοείται ότι έφτασε πάρα πολύ ψηλά το Something και είναι και το δεύτερο πιο διασκευασμένο τραγούδι των Beatles μετά το Yesterday, με πάνω από 150 επανεκτελέσεις. Το έχει διασκευάσει και ο Sinatra και ο Elvis. Ο Χάρισον το έχει γράψει για την Patti Boyd, όπως και το Λέιλα, ο Κλάπτον, αλλά μετά το πήρε πίσω, είπε ότι δεν είναι και καλά για την Patti Boyd, αλλά για τη θεϊκή αγάπη και τον Κρίσνα. Είπε ότι είναι, αλλά ξέρουμε ότι είναι για την Patti Boyd, οπότε δεν αλλάζει αυτό που είπε ο George Harrison. Εν τω μεταξύ το διασκέβασε ο Sinatra, ο οποίος είπε, το εκθίασε και είπε ότι είναι από τις ωραιότερες μπαλάντες, από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, αλλά του Harrison δεν του άρεσε ο Sinatra. Και δεν του άρεσε και η εκτέλεση αυτή, είπε ότι δεν το καταλαβαίνει το τραγούδι ο Frank Sinatra, ότι δεν το ένιωσε. Φοβερό έτσι. Πήρε και ο Sinatra την πίκρα του. That's life, όπως λέει και ο ίδιος. Παίρνει τις πικρές του και ο Sinatra. That's life.

Women deserve rage. Αυτός είναι ο τίτλος του άλμπουμ, το καινούριο άλμπουμ της Η Μανή ήταν I am who I am. Είμαι αυτή που είμαι και θα κάνω αυτό που θέλω και γι' αυτό είμαι ελεύθερη. Ακούγεται ωραίο και εύκολο, αλλά δεν είναι. Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όπως ακούσαμε στο 2026 αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7 είμαστε αυτό το βραδάκι της Τρίτης που έρχεται 6 Οκτωβρίου και η θερμοκρασία ανεβαίνει αυτές τις μέρες στους 27 βαθμούς, έτσι. Το καλοκαίρι δεν φεύγει με τίποτα, επιμένει. Η Έλπη με νέο τραγούδι «Μη κορασόν», Κλάουδιο Αμάτου λένε εδώ. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ένα ρότρυπ μουσικό με τον Μπάμπλη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας.

Corazón ακούσαμε από την LP. Ερτακό.gr, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand με ένα κλικ στο κινητό σου. Μπαίνεις μέσα στο Ερτακό και βρίσκεσαι σε ένα μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου. Και είναι μαγικός κόσμος του ραδιοφώνου, γιατί εκεί μπορείς να ακούς ό,τι θέλεις εσύ, στο χρόνο που σε βολεύει, ζωντανά, on demand, σε μια βόλτα στο σπίτι, στις διακοπές σου, σε μια όμορφη διαδρομή. Ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast του κόσμου, όλες ελληνικές ραδιοφωνίες, στο ΕΡΤΕΚΟ, στο 210-6066-429. Μιλάμε εκτός αέρα, το τηλέφωνο επικοινωνίας, και τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Messenger, μέσα στο Facebook και στο Viber.

0: de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas.
1: Like on the Radio Trovair στο 2026, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Θυμίζω και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να καλείτε στο 210-6066-429. Δύο κορίτσια από την Νορβηγία, Άνε Μπρουν και Άρη, συνεργάζονται σε αυτό το ντουέτο και αυτόν τον ήχο εγώ τον έκανα. Είναι αυτή η κακή στιγμή που ακουμπάει το ακουστικό στο μικρόφωνο.

Hold me. Πολύ ωραία συνεργασία, Άννε Μπρουν και Άρη, τα δύο κορίτσια από την Νορβηγία. I thought we were the same, ο τίτλος του άλμπουμ. Μπορεί να γίνεσαι πιο παραγωγικός με το AI. Έρευνα σε επαγγελματίες μουσικούς όμως έδειξε ότι όσοι χρησιμοποιούν AI εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης παράγουν περισσότερη μουσική και τέχνη και σε άλλες, όχι μόνο στη μουσική, σε κάθε μορφή τέχνης, αλλά να φέρουν χαμηλότερη συναισθηματική ικανοποίηση από τη δημιουργία. Η ταχύτητα κοστίζει κάτι που δεν μετριέται εύκολα. Έτσι, η απώλεια της δημιουργικής τριβής είναι πολύ σημαντική. Συνδέεται η συναισθηματική ικανοποίηση στην τέχνη άμεσα με την προσπάθεια. Οι ώρες που περνάει ένας καλλιτέχνης προσπαθώντας να φτιάξει ένα δημιουργικό έργο, ένας μουσικός προσπαθώντας να λύσει μια αρμονική μετάβαση, να βρει τα σωστά πράγματα στο στίχο, δημιουργούν μια πολύ βαθιά αίσθηση ευχαρίστησης. Έτσι, αυτό είναι που γεμίζει τους καλλιτέχνες, οποιαδήποτε δημιουργική εργασία, έτσι. Τόσο απλά τα πράγματα, αλλά σιγά σιγά αυτή η ευκολία ίσως βγάλει σε ένα πιο σκοτεινό μονοπάτι. Η Κολάσνη, Σκάλα and Κολάσνη Brothers, διασκευάζουν με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο αγαπημένα τους τραγουδιά. Μετάλλικα αυτή τη φορά, αγαπημένο τραγούδι και του Elton John.

πολύ όμορφα αγαπημένα του τραγούδια. Διάλεξαν εδώ μια υπέροχη μελωδία, Nothing Else Matters των Metallica. Όπως και πολύ ωραία είχε πει ο Elton John ότι είναι από τις πιο ωραίες συνθέσεις που είχε ακούσει, είπε, και έδωσε τις ευχές του στο James Hetfield που έβαλε τα κλάματα, συγκινήθηκε. Αυτή τη στιγμή Metallica είναι ένα από τα μεγαλύτερα acts μουσικά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι μια billion dollar band. Έχει ξεφύγει από το πλαίσιο αυτό που γνωρίζαμε κάποτε, που μπορείς απλά να πας σε μια συναυλία να δεις τους Metallica. Δεν γίνονται έτσι πια τα πράγματα. Έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα και άπιαστα συγκροτήματα όλων των εποχών, και από το 80 ήταν που είχε βγει και ένα ντοκιμαντέρ When Metallica Rule the World. Έπαιξαν στο Sphere, ήταν συγκλονιστική βραδιά, φοβερή εμπειρία για όποιον κατάφερε να βρεθεί εκεί. Έπαιξαν και οι U2 στο Sphere, είναι μια μοναδική εμπειρία στο Las Vegas. Όποιος έχει τα χρήματα και τον χρόνο, αξίζει πολύ να δει συναυλίες στο Las Vegas, στο Sphere. Ραούλ Μάλλο, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, Forever and Ever, Demis Roussos, ζωντανά στο Nashville. Και αυτό ωραίο ταξίδι να πάει κανείς στο Μουσείο της Country στο Nashville.

0: Thank you.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Feel Bad, EJ Jones. Στα ωραία singles του της χρονιάς 2026 που είπαμε φεύγει. Και ας είναι καλοκαίρι, και ας είναι καλοκαίρι και επιμένει, σιγά σιγά θα μπούμε στις γιορτές. 8:25 είναι Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Παλιά ψυχή τον είπαν, τον φωνάζουν τον EJ Jones και The Young Old, αυτό είναι και το ψευδόνυμο του Τιουάιο που ακολουθεί. Υπάρχει κάποια έκπληξη με τον Τιουάιο, θα τα πούμε αυτά τις μέρες που έρχονται. EJ Jones λοιπόν και Τιουάιο, τα δύο αγόρια με τις παλιές ψυχές όπως τους φωνάζουν οι καλλιτέχνες, οι μουσικοί, και έτσι τους ανακάλυψαν, σαν να υπάρχει μια ανάγκη για παλιές ψυχές, για παλιές φωνές, όπως και η Womack Sisters που έβγαλαν αυτό το άλμπουμ πιστό στον ήχο της Stax, της Motown, γιατί υπάρχει μια ανάγκη κάπως σε αυτή την κατεύθυνση. Up for Soul, Τιουάιο στη συνέχεια, αφιερωμένο και στο φίλο μου Ράς που είναι, βρίσκεται στο αυτοκίνητο συντονισμένο στον κόσμο, yeah, yeah, yeah, yeah. Και αγαπάει πολύ τη μουσική. Στο δρόμο, στο σπίτι, στο γραφείο, που κι αν είσαι, κόσμος, η παρέα σου. Βλέπω και φωτογραφίες εδώ από ηλιοβασιλέμματα μας στέλνετε.

Don't let me down. Olympians με Lee Fields το 2026 διασκευάζουν Beatles. Τους ήρθε να διασκευάσουν το Don't let me down. Πιστό στον ήχο του Lee Fields, έτσι δεν αλλάζει. Είναι ακριβώς το μουσικό περιβάλλον του και κάπως το χώρεσε. Teddy Swims, περιμένουμε το νέο του άλμπουμ, θα κυκλοφορήσει 22 Ιανουαρίου. Ούτε καν τους τίτλους δεν βλέπεις στο Spotify και με αντίστροφη μέτρηση.

Ρίζα Μπράμπα στη Βραζιλία, Μαρή Φρόε στον αέρα μας κόσμο, στα ραδιοφωνά σας. Bystander Effect είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα, γιατί οι άνθρωποι σε έρευνες που έχουν γίνει δεν βοηθούν όταν βλέπουν κάποιον σε κίνδυνο σε δημόσιο χώρο. Είναι γιατί όσο περισσότεροι άνθρωποι είναι παρόντες σε ένα έκτακτο περιστατικό, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να βοηθήσει κάποιος. Διάχυση ευθύνης δηλαδή. Σου λέει ο άλλος, τόσο είναι. Κάποιος άλλος θα πάει, γιατί να πάμε εμείς. Αν ένας άνθρωπος είναι μόνος του, οι πιθανότητες να βοηθήσει αγγίζουν το 85%, ενώ σε ομάδα πέφτουν κάτω από το 31%. Help is coming. Άιω.

Help is coming. Άγιο, παίρνουμε εδώ, βλέπουμε φωτογραφίες, τα μηνύματά σας έχετε στείλει. Ουράνιο τόξο, ηλιοβασιλέματα σε διάφορα σημεία. Η Δέσποινα είναι στο Τέξας, ακούει κόσμο από το Τέξας. Τέτοια η παρέα είναι μεγάλη και μέσα από το airteco.gr διαδικτυακά ακούς έτσι σε ηλιοβασιλέματα, σε ουράνια τόξα, στο Τέξας, στο Νάσβιλ. Βέβαια, μια παρέα είμαστε. My sweet lord Damian Marley. Σε τραγούδι του George Harrison. Από αυτή την αίρα του Harrison. Κλάουντια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Το καλοκαίρι είναι επίμονο, θα μείνει για λίγες μέρες. Μάλλον κατευθείαν στα Λαμπιόνια θα πάμε. Χωρίς κρύο. Ο χειμώνας μπαμ. Χριστούγεννα από καλοκαίρι. Δροσερός ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Φιλιά πολλά, μείνετε στον κόσμο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Με μαγιό και μπουφάν λέει ο Μπάμπης του Κάρος. Μαγιό από μέσα μπουφάν απ' έξω.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λα τυρανά φθήνη μον λαφέρτε. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. 7 λεπτά μετά τις 8. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Ένα κομμάτι που ακούγαμε πάρα πολύ πριν από πολλά χρόνια από την Άννα Μπελέν, το Νέγρα Ιστόρια. Και είπα να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το καινούριο τραγούδι, μετά από το καινούριο άλμπουμ της Μον Λαφέρτε και το La Tirana. Για κάποιο λόγο έτσι μας πήγαινε στο παρελθόν αυτός ο ήχος της Μον Λαφέρτε. Μου θυμίζει περισσότερο, το έχουμε ξαναπεί εξάλλου, τον ήχο από την δεκαετία του 60, την μεξικάνικη μουσική σκηνή, αλλά την μουσική σκηνή που μας έρχεται από την Κούβα και δις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν εμφανίστηκε και έβγαλε εκείνα τα συγκλονιστικά άλμπουμ και με τον Τίτο Πουέντα, αλλά και μόνη της η La Lupe. Πάμε να συναντήσουμε τη Λουσέν.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Μας ζητάτε ωραία πράγματα, τραγούδια, στέλνετε φωτογραφίες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στον υπολογιστή μας και απαντάμε. Η Lordi.

Αυτό είναι το Running, αυτή είναι η China Moses από το τελευταίο της άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που παρουσίασε και 2-3 τραγούδια όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή και τραγούδησε παρέα με τον Jose James στο Λυκαβιτό το καλοκαίρι που μας πέρασε. Και μάλιστα στα λίγα λεπτά που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και είπαμε και δύο κουβέντες, ανταλλάξαμε με την China Moses. Έτσι κι αλλιώς και λόγω της Didi Bridgewater και με την China πριν από χρόνια όταν είχε έρθει και στον Καζάρτε, είχαμε πάρει συνέντευξη. Εγώ τις είχα μιλήσει από την εκπομπή. Ήταν μια εξαιρετική παρουσία, 48χρονη πια China Moses. Είπα ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ακριβώς είχαμε καταλάβει και εμείς πάνω στη σκηνή, ότι ο Jose James είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης, γιατί σου δίνει χώρο να ανέβεις, να τραγουδήσεις και να παίξεις μουσική. Η ίδια ούτως ή άλλως εξυμνεί τη μητέρα της πάντα, αλλά και τον Gilbert Moses, τον πατέρα της, και όλους αυτούς τους ήχους που προέρχονται αφενός μεν από την Dinah Washington μέχρι την Esther Phillips, την Etta James και την Janis Joplin, που άκουγε μουσικές, τα blues, την Donna Summer, την Billie Holiday και γενικά τον ήχο που μερικές φορές μπαίνει μέσα σε μονοπάτια και σε πιο rock, θα μπορούσε κανείς να πει, καθότι το τελευταίο της άλμπουμ έχει τέτοια στοιχεία. Ούτως ή άλλως η China Moses, και λόγω της Αμερικής, συγγενημένης Ηνωμένες Πολιτείες, συγγενημένης στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, οι επιρροές εκεί από τον ήχο είναι πάρα πολλές και αυτό φαίνεται. Από τα demo της Amy Winehouse και το άλμπουμ που περιμένουμε στις 23 Οκτωβρίου, το Back to Black 20th Anniversary.

0: my daddy thinks I'm fine. They try to make me go to rehab, but I won't go, go, go.
1: Είναι εντελώς δέμο, είναι θα λέγαμε πιο ροκαμπίλι, δεν έχει βάλει μέσα βέβαια τα πνευστά, δεν έχει κάνει την ενορχήστρωση, δεν έχει κάνει τις μίξεις ούτε ο Σαλαμ Ρέμι ούτε ο Μαρκ Νόρσον, αλλά αυτή είναι η ομορφιά αν θέλετε στα ντεμό όταν αρχίζεις και χτίζεις σιγά σιγά ένα τραγούδι, κάτι που φαίνεται πραγματικά η αξία του μετά από τόσα χρόνια, όταν περνάνε 20 χρόνια και θέλεις να ακούσεις και μια διαφορετική βερσιόν και του Rehab και όλων των άλλων τραγουδιών. Το ωραίο είναι ότι σε μερικές μέρες ο Μαρκ Ρόνσον με τους Σαλαμ Ρέμι έχουν καλέσει την Baby Rose, την Corinne Bailey Ray, την Georgia Smith, τη Λιάντε Χάβας, τη Sky, τη Newman και τη Γέμπα. Τους έχουν καλέσει όλους για το μεγάλο πάρτι, το live που θα δώσουν tribute στο Camden, στο London Roadhouse, ένα μαγαζί που άνοιξε, ένα μπαρ που άνοιξε το 1960, δεν μεγάλο, παίρνει περίπου 1500 άτομα, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα είναι εμβληματικό το να ακουστούν πάλι όλα τα τραγούδια του Back to Black. Και φυσικά στις 23 του μήνα θα κυκλοφορήσει η τριπλή version με τραγούδια, με πολλά alternative versions που ήδη έχουμε ακούσει και κυκλοφορούν, αλλά και ένα live που είχε δώσει στο Παραΐσο, στο Παραντίσο, όποτε ήταν το 2007, ένα χρόνο αφού ήδη είχε ξεκινήσει το Back to Black Tour για τις ανάγκες του πρόμο του δίσκου. Και ένα live ανέκδοτο λοιπόν από την Amy Winehouse για την 20η επέτειο του Back to Black.

gotten boring.

Είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι της Μισελ Γκούρεβιτς, στο καινούριο της, στο Boring. Ένα τραγούδι, ένα σίγγλ μόνο έχει βγάλει. Λογικά κάποια στιγμή θα ακούσουμε και κάτι ακόμα. Προφανώς ετοιμάζει μια νέα δισκογραφική δουλειά, με ένα νέο άλμπουμ μέσα στο 2027. Η Μισελ Γκούρεβιτς που έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει στον Καναδά. Οι γονείς της, η μητέρα της ήταν μπαλαρίνα στα Κίροφ, τα πρώτα Κίροφ, και ο πατέρας της μηχανικός στο Λένιγκραντ. Ξεκίνησε

Να ακούει μουσική, κυρίως ευρωπαϊκή μουσική. Τώρα, το τι αμερικάνικη μουσική, δεν έχει τύχει να μιλήσουμε με την Μισελ Γκούρεβιτς, αλλά από όσο μπορεί κανείς να καταλάβει, είναι αυτός ο dark ήχος που έχει πάνω στις μελωδίες της, δεν είναι απαραίτητα σκοτεινός ή πώς να το πω, όχι σκοτεινός, χρησιμοποιήσω τη σωστή έκφραση, ίσως καταθλιπτικός αν θέλετε. Μπορεί πολύ άνετα να τραγούδαγε με την Νίκο, μπορεί πολύ εύκολα να τραγούδαγε με τον Κοέν, σίγουρα, αλλά έχουν κάτι πολύ προσωπικό τα τραγούδια της. Γιατί χωρίς μεγάλο label, χωρίς mainstream προβολή και χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει αυτό το low tempo, κατάφερε να γίνει σημείο αναφοράς και δει στη χώρα μας. Μισελ Γκούρεβιτς που είχε έρθει στην Αθήνα, ήταν να παίξει του Παπάγου, δεν έπαιξε, αν θυμάστε, εκείνη τη βροχή στις 12 Ιουνίου, και για να μην έβρεχε παραπάνω πήγε και ερμήνευσε τα τραγούδια της στο Γκαγκάριν. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, παρέα με τον Παπιδούκαρο εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτή είναι η Μιλέν Φανέρ, εδώ παρέα με τον Sting στο Stolen Car, όπως το είχε κάνει τα ντουέτα πριν από μερικά χρόνια ο Sting. Πολλά τραγούδια του, μάλιστα είχε κάνει και ένα πολύ ωραίο ντουέτο, αλλά ήταν πρωτότυπο τραγούδι. Ήταν το τελευταίο καινούριο τραγούδι, όχι πάντως το Stolen Car. Το Stolen Car είναι ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως το έχουμε ακούσει από τον Sting πριν από πολλά χρόνια. Καινούριο τραγούδι όμως, καινούρια τέσσερα τραγούδια, είπαμε έχει επιστρέψει ο Stevie Wonder. Ακούστε το πόσο χαρακτηριστικός είναι αυτός ο ήχος. Ήταν τα 4-5 τραγούδια που βγήκαν τώρα αυτές τις μέρες με αφορμή το Songs and the Key of Life.

0: song in there.
1: Πάρα πολύ ωραίος, πραγματικά. Ο Stevie Wonder μας θυμίζει πραγματικά. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι που έπρεπε να μπει τότε στο Songs in the Key of Life. Ξέρετε, το Songs in the Key of Life ήταν ένα άλμπουμ που καταρχήν είχε κερδίσει τα πάντα το 76 όταν κυκλοφόρησε. Φανταστείτε, έχει κυκλοφορήσει 28 Σεπτεμβρίου του 76, την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσημα έκλεισε τα 50 χρόνια και ήταν ένας δίσκος που αγγίζει τα όρια της soul, της jazz και αυτό που έφτιαξε ως progressive soul βασικά ο Stevie Wonder. Ξέρετε, αυτό το άλμπουμ δεν ήταν να τον βγάλει. Ήταν εντελώς του It's the Faith. Ήταν τύχη και το λέω αυτό γιατί διαβάζοντας πριν από χρόνια την αυτοβιογραφία του Stevie Wonder, έλεγε ότι όταν είχε κυκλοφορήσει το Inner Visions και το Fulfillment First Finale του 1974, ήταν να φύγει, ήταν να τα σπάσει με τη δισκογραφική, να κάνει μια... να κάνει ένα break-up και να φύγει όχι μόνο από την τότε από την Gordy, τη δισκογραφική του Berry Gordy, την Damla μάλλον που ήταν η division της Motown, αλλά ήταν να πάει στην Αφρική, ήταν να πάει στην Γκάνα για να ασχοληθεί με παιδιά τα οποία είχαν disabilities και κινητικά προβλήματα. Τελικά για κάποιο λόγο τον έπεισε τότε η Motown να παραμείνει, έκαναν ένα καινούργιο συμβόλαιο, μεγάλο συμβόλαιο για την εποχή, εκατομμυρίων, και βγήκε βέβαια αυτό το ιστορικό Songs in the Key of Life, όπου μπήκε μέσα, δεν ξέρω αν του δώσαν την ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει, καθότι υπήρχαν διάφορες κριτικές για τα 2-3 προηγούμενα άλμπουμ του, και το Taking Book και το Inner Visions. Βέβαια, άμα τα ακούμε τώρα μετά από 55 χρόνια, λέμε ότι τέτοια άλμπουμ δεν μπορούν να ξαναηχογραφηθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, το Songs in the Key of Life ήταν ένα προϊόν που βγήκε πραγματικά στην τύχη. Ο ίδιος έκανε ένα revival, αν θέλετε, στη μουσική του και προσέθεσε πολλά καινούργια στοιχεία τα οποία δεν είχαν βγει μέχρι εκείνη την εποχή, αφενός μεν στη δισκογραφική της Motown. Βέβαια, ο λόγος που είχε δημιουργηθεί η Tamla και η Gord ήταν αυτός, για να γίνει λίγο πιο progressive και λίγο πιο εναλλακτικός ο ήχος της soul, ενώ η Motown ήταν αυτός ο κλασικός ήχος που ξέρουμε τη soul μέχρι και σήμερα. Οι άλλες δύο εταιρείες ήταν ο λόγος που τις έφτιαξε το Berry Gordy να γίνουν λίγο πιο εναλλακτικοί οι soulman, όπου δεν ήταν η καθαρή εμπορική soul, όσο εμπορική θα μπορούσε να ήταν η soul τη δεκαετία του 60, που είχε κατακριθεί πάρα πολύ από πολλές άλλες μουσικές, δεν είχαν παιχτεί τα ραδιόφωνα, είχαν γίνει μεγάλες ιστορίες, τώρα δεν είναι της ώρας. Η ουσία είναι ότι το Songs in the Key of Life είναι μια προσωπική επιλογή του Stevie Wonder και αξίζει τον κόπο να το πούμε, όπως και αυτά τα τραγούδια, και μάλιστα είναι και προσωπική του επιλογή να βγει σε μια περιοδία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου στην Ευρώπη, θα φτάσει μέχρι τη Γαλλία που να ερχόταν και στην Ελλάδα, τέλος πάντων, και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνεχίσει αυτό το tour και να παρουσιάσει ολόκληρο το άλμπουμ συν τα καινούργια τραγούδια. Μια βόλτα μέχρι τη Βοστόνη, η Στέλλα Λεύτη.

Αυτό είναι το Boston, αυτή είναι η Στέλλα Λεύτη. Το κρατάμε αυτό το όνομα γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για αυτή τη στιγμή στην Αμερική ακούγεται πάρα πολύ. Μια τραγουδίστρια που ήθελε να προωθήσει την μουσική της. Τη ξεκίνησε μέσα από το YouTube και από ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά η απόφασή της ήταν να ασχοληθεί και λίγο παραπάνω. Δεν παίζει country καθαρή, παίζει alternative. Ο ήχος της αγγίζει και τα όρια του folk, αγγίζει και τα όρια του indie. Μέχρι τις 9 πάμε με τον Τζο Μποναμάσα. Ψάχνοντας σήμερα κάτι άκουγα για τον Τζο Μποναμάσα και κάτι διάβαζα και έπεσα επάνω σε ένα live από τα πολλά που έχει δώσει, φίλες και φίλοι, το οποίο ήταν unplugged. Και διασκευάζει υπέροχα το The Rose, τη μελωδία του 77 που είχε κάνει επιτυχία η Bette Midler, και με μια χοροδία, ένα gospel choir και με ακουστική κιθάρα, παρακαλώ, ο Τζο Μποναμάσα. Μέχρι τις 9.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νίνα Σιμών, For Woman, στο remix της Desiree. Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου κι αν βρίσκεστε. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος απέναντί μου, χαμογελαστός πάντα, στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Με ζέστη, έτσι, και ζέστη που δεν είναι ούτε του Οκτωβρίου ούτε του Σεπτεμβρίου που έβγαλε αυτόν τον καιρό που δεν τον περίμενε κανένας. Μια χαρά, φίλες και φίλοι. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε με την Νίνα Παστόρη, το καινούριο της άλμπουμ. Νίνα Παστόρη μας εξέπληξε ευχάριστα, παίρνοντας μια κλασική επιτυχία, θα τη λέγαμε pop, ό,τι θέλετε μπορείτε να την πείτε, το Μπαμπολέο Εξάλλου, ένα κομμάτι των Gypsy Kings που όλοι ξέρουμε πώς το είχαν κάνει, πώς το είχαν διαμορφώσει. Το να το πάρει όμως η Νίνα Παστόρη και να το κάνει φλαμέγκο, έχει μια ομορφιά, πώς θα το κάνουμε.

Αυτή λοιπόν ήταν η Νίνα Παστόρη. Την ξέρουμε όλοι παίζοντας φλαμέγκο, ερμηνεύοντας φλαμέγκο εξαιρετικό στην Ισπανία, στο Καντίθ, στο Σαν Φερνάντο. Αλλά έχει βάλει και τη ροκ τα τελευταία χρόνια. Και καλά κάνει. 2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διευθύνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Ο Γιώργος Μοβαρίγιας.

Follow the Sun, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας. Διάβαζα σήμερα ένα... Έχουμε πει αυτές τις μέρες ότι προφανώς μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι η χρονιά των αφιερωμάτων που θα γίνουν για την Dolly Parton. Διάβαζα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πώς σχετίζεται η εκπομπή με το CMA, με τα βραβεία, με τα Country Music Awards και με την Ακαδημία της Country. Έτσι λοιπόν, σήμερα μας έρχεται ένα πολύ ωραίο mail. Μου ήρθε που λέει ότι η Ρίμπα Μακεντάιρ, η Κάρι Άντερουντ, ο Βίλτς Γκιλ και η Λάνι Γουίλσον θα, και η Έλα Λάγκλι, θα είναι η All Star Startup για το CMA Dolly Parton Celebration Tribute, που το έχει βαφτίσει το CMA I Will Always Love You. Σιγά που δεν θα έκαναν αφιέρωμα. Κάπου εκεί θα κάνουμε κι εμείς, φίλες και φίλοι, ένα αφιέρωμα. Θα μάθετε λεπτομέρειες εν καιρό. Όλα αυτά για την Dolly Parton, που σας είπα θα την τιμήσουν ούτως ή άλλως στο Nashville. Θα την τιμήσουν σε μια ξεχωριστή βραδιά, διότι κανονικά δεν θα έπρεπε να ήταν CMA Awards, θα έπρεπε να ήταν κανονικά Dolly Parton Tribute Night και Awards. Οπότε κανονικά θα προτείνουν να, και έχουν ήδη κανονίσει να γίνει μια βραδιά αποκλειστικά για την Dolly Parton, ένα αφιέρωμα, ένα tribute, κάτι ανάλογο. Είμαι 100% σίγουρος ότι θα γίνει στα Grammy, για να μην μπω και στα Oscar, γιατί σχετιζόταν ιδιαίτερα με τη μεγάλη οθόνη, αλλά ξεκινάει αυτό το All Star Startup Lineup με τίτλο I Will Always Love You. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά άλλα που θα συμβούν αυτόν τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, και λέω κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί στις Μεσοδυτικές Πολιτείες τόσοι άλλος πρέσβευε η Dolly Parton, αυτά που ήθελε να κάνει και αυτά που έκανε. Νομίζω βέβαια ότι όλος ο κόσμος την έχει τιμήσει, ίσως όχι όσο θα έπρεπε ακόμα. Στην Ευρώπη, στο Λονδίνο ιδιαίτερα έχουν γίνει αφιερώματα, στην Αμερική θα γίνουν φαντάζομαι εν καιρό και μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάμε να συναντήσουμε τον Jimmy Allen, να διασκευάζει τι άλλο, Rolling Stones και Miss You.

Όπου και μπαρ, αυτή είναι η Τζάβα παρέα με τον Winston McCann. Μια μικρή στάση στη Γαλλία. Και από εκεί γραμμή για τη Χιλή. Τσίκο Τρουχίγιο. Και φουέρα ντε μη δίδα.

Τσικοτρουχίγιο λοιπόν, και μου κάνει έτσι ένα συνειρμό όλη αυτή η διαδικασία με τη Λατινική Αμερική και το τελευταίο και ιστορικό παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής απόψε, 3η 6 Οκτωβρίου. Είναι ξημερώματα Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Είναι το επίσημο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του 39χρονου πια Superstar. Η Αργεντινή εναντίον του Μπενίν λοιπόν, στις 2 τα ξημερώματα. Όποιοι είστε ξύπνοι και μπορείτε, μπορείτε να ακούσετε την El Sport 2 ζωντανά από το Monumental στο Buenos Aires, την 208η και τελευταία εμφάνιση του Μέση με το εθνόσημο. Να πούμε ότι ο Μέση δεν αποσύρεται από το ποδόσφαιρο, αλλά θα συνεχίσει κανονικά τις υποχρεώσεις του με την Inter Miami. Εμείς φίλες και φίλοι, μέχρι τις 9.30 πάμε να ακούσουμε Diego El Cigala.

34 λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Αυτός είναι ο θρύλος, ο Butch Collins παρέα με την Μάιρα Washington στο Is Anybody Out There. Butch Collins τον είχαμε μάθει φυσικά με τον Prince, έτσι, με την πάντα του Prince. Από την άλλη, Butch Collins είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το όνομά του με τον James Brown. What a life. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Times Like Music, και αυτός είναι ο Marvin Gaye. Don't get lost in the mix. Και από το τελευταίο άλμπουμ του Ziggy Marley. Sunshine, wash away my head. Παρέα με τη Σίλα Ή και τον Τροπόν Σόρτη.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα μηνύματά σας. Σας αφήνω με τον Τζοβανότη από το soundtrack του Μπιάτσα Μια Ανκόρα, όταν το ηχογράφησε το 2010, έτσι για να υποδεχτούμε όμορφα και μελωδικά τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη, για να σας πάει μέχρι τις 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαονάκη, και ο κόσμος είναι από το πρωί νωρίς εδώ. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της Antenna.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης, 6 Οκτωβρίου. Προμπίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Λίγο δύσκολο το κέντρο στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε και εννοείται κλείνει το κέντρο. Λογικό είναι αυτό. Τι έχω να σας πω σήμερα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Νόμπελ Ιατρικής βγήκε, Νόμπελ Φυσικής ανακοινώθηκε. Σαν σήμερα γεννιέται ο Le Corbusier. Θα μιλήσουμε σίγουρα για σπίτια. Ένας αρχιτέκτονας ελβετός μοντερνιστής, Le Corbusier Charles-Édouard Jeanneret, Gris, το κανονικό του όνομα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr, μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Λοιπόν, υπάρχει ένας σνάιπερ που έχει γεννηθεί 23 Μαρτίου. Τον λένε Βασίλη Ζάιτσεφκ και η ζωή του μεταφέρθηκε στην ταινία «Ο εχθρός πρώτων πυλών». Σαν σήμερα όμως γεννιέται ο Βασίλειος Ζαχάροφ. Ήταν Έλληνας, μεγαλέμπορος, όπλων.

Το 1981 ο Jill Scott Heron κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με τίτλο Reflections. Στο εξώφυλλο φοράει εξαιρετικά γυαλιά. Στα γυαλιά του κάτι βλέπει, τα κρατάει με τα δυο του χέρια. Τα χυλάκια του, πω καλά, πετροκέρασο. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ, Τα χέρια της γιαγιάς, Grandma's Hand. Τραγουδάει ένα τραγούδι του Marvin Gaye, το Inner City Blues, διαφορετικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το B-Movie. 12 λεπτά είναι αυτό το τραγούδι. Την έλεγε τότε στο Reagan, του 1981, επαναλαμβάνω. Είχε βγει ο Reagan τότε. Αλλά υπάρχει και ένα τραγούδι που μιλάει για όπλο. Για όπλα. Ή για όπλο. The Gun. Τώρα αν έχω 35 ή 45 και αν έχω πιστόλι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, Jill Scott Heron, The Gun. Το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει πάρα πολύ βία εκεί έξω. Είμαστε όλοι τσαντισμένοι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το έλεγε πολύ ωραία σήμερα ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που τον άκουγα το απόγευμα. Θα σας πω τι είπε ο Κωνσταντίνος. Τέλος πάντων, μην πάρουμε τώρα τα όπλα, στάρματα στα βουνά.

Borderline Festival αυτή την Παρασκευή. Ο Ανάσης Ρέντι, Nightmares on Wax, Στέλλα, Γιάν Βαν, Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Ρίζολουτ από πίσω από Νέα Υόρκη, Γιασμίν Χαμντάν. Τα εισιτήρια, τα early birds έχουν φύγει. Τώρα αν είσαι άνεργος, 18 ευρώ. Αν υπάρχει ένα θέμα αναπηρίας, 10 ευρώ. Και αν έρθετε στην πόρτα, υπάρχουν εισιτήρια, 30 ευρώ. Για τρία stages, τα 30 ευρώ δεν είναι τίποτα. Ο Νάσης Ρέντι αυτή την Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 4 το πρωί, 2 στρατή τσίρκα, Αγίος Ιωάννης, στο Ανάγιο Ιωάννη Ρέντι. Ο Νάσης Ρέντι.

Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας, κατά την πέμπτη χρονιά διεξαγωγής του φεστιβάλ αυτή, με τίτλο «Τίποτα δεν προέρχεται από το κενό», Τριανών, στέγη, Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Ρετροσπεκτίβα στο έργο του Ηλία Σουλεϊμάν, του συζύγου της Γιασμίν Χαμντάν, που τραγουδάει την Παρασκευή την επόμενη εβδομάδα. Ο Σουλεϊμάν θα παρευρεθεί στην Αθήνα προσκεκλημένο στο φεστιβάλ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τον γνωρίζει. Ηλίας Σουλεϊμάν, Σαλέχ Μπαχρή, Γιαφάχ Μπαχρή, Λιάννα Σαλέχ, Μοχάμεντ Ελκούρντ, Αμάς Ραμσής, Αμέρ Σομαλή. Η μουσική Παντελής και Μιχάλης Καλογεράκης. I remember, I forget. Θυμάμαι και ξεχνώ.

Λοιπόν, σας έλεγα σαν σήμερα ότι έχει γεννηθεί ο Le Corbusier, ένας Ελβετός αρχιτέκτονας. Αλλά και ο Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Το 1849 είχε τρεις αδερφές. Βασίλη Ζαχαρίου ήταν το όνομά του. Οι γονείς του μεγάλωσαν και αυτός γεννήθηκε στη Μούγλα της Μικράς Ασίας. Οι αδερφές του Σεβαστή, Ζωή και Χαρίκλια. Και όταν το 1821 ξεκίνησαν η ανθεληνική διωγμή, πήγε στη Ρωσία και άλλαξε το όνομά του σε από Ζαχαρίου σε Ζαχάροφ. Καμία σχέση με τον άλλον που σας είπα, που γεννήθηκε 23 Μαρτίου και είναι σνάιπερ. Ήταν ένας μυστηριώδης άνθρωπος στην Ευρώπη. Ο πατέρας του ήταν έμπορος υφασμάτων και τα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν ήταν ευχάριστα. Καταρχάς εργάστηκε ως τουλουμπατζής, πυροσβέστης, και μετά έκανε το δραγουμάνο, το διερμηνεύτηστα. Καταρχάς εργάστηκε ως τουλουμπατζής, πυροσβέστης, και μετά έκανε το δραγουμάνο, το διερμηνεύτηστα.

Έφυγε. Είναι σαν το 101, 101 χιλιάδες, 100 εκατομμύρια, 103 δραχμές. Καταχράστηκε δηλαδή χρήμα. Αθώθηκε και πήγε στην Αγγλία. Και μετά τον διώξαν και από εκεί και γύρισε στην Αθήνα. Πότε θα σας πω. Αλλά οι καλοί του τρόποι, η εμφάνισή του και η γλωσσομάθειά του του άνοιξαν πολλές πόρτες.

Λοιπόν, επειδή όμως η φήμη του είχε φτάσει στην Αθήνα ότι είχε καταχραστεί χρήμα, τον διώξαν για την Αθήνα και πήγε στη Δυτική Ευρώπη. Αλλά ξαναγύρισε στην Αθήνα για να αποδείξει ότι είναι ζωντανός. Τότε λοιπόν, όταν ξαναγύρισε στην Αθήνα, εκείνη την εποχή όλα τα κράτη της Ευρώπης, μεγάλα και μικρά, φτωχά και πλούσια, διέθεταν αρκετά κονδύλια και πολεμικούς εξοπλισμούς. Και με τη βοήθεια του Σκουλούδη, ανέλαβε αντιπρόσωπο της αγγλικής εταιρείας πολεμικού υλικού Maxim Nordenfeld, μετέπειτα Vickers Armstrongs. Ευκαιρίες πήρε και από την Ισπανία και από τη Μαδρίτη και από το Παρίσι και από τη Μαρία Ντεπιλάρ, τη Δούκισσα Βιγραφράγκα. Με τη Δούκισσα αυτή, εντάξει, είχα ένα φλερτάκι. Πού να δείτε ένας άλλος φίλος μου που έχει κάτι φλερτάκι με κάποιες που λέγονται Foxy Lady. Τώρα στο Μεγάλο Πόλεμο, δηλαδή τον Πρώτο Παγκόσμιο, βρίσκεται επιθύρες. Ο Ζαχάροφ στο Μεγάλο Πόλεμο οδηγείται στο ζενή της επιτυχίας του. Ο σημαντικότερος προμηθευτής όπλων των συμμαχικών δυνάμεων. Και ο Ελευθέριος Βενιζέλος σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί τις ικανότητες και την ελληνική καταγωγή του. Κατόρθωσε να τον κερδίσει και να τον κάνει να εργαστεί για την ελληνική υπόθεση. Αυτός λοιπόν ο μυστηριώδης Ευρωπαίος που ήταν Έλληνας και ο βασιλιάς της Αγγλίας του έδωσε παράσημο του Λουτρού και της Γαλλικής Δημοκρατίας τότε τον ονόμασε υπότη της Λεγιώνας της Τιμής, έγινε και Σερ. Σερ Μπαζίλ ή Μπάζιλ Ζαχάροφ. Σε ηλικία 75 ετών παντρεύτηκε την αγάπη της ζωής του, την Ισπανίδα, τη Δούκισσα, τη Μαρία Ντεπιλάρ, που σας έλεγα, Ντε Βιλιαφράγκα, η οποία εντωμεταξύ είχε χωρίσει, είχε βασικά χειρεύσει. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων προσέφερε 1.000.000 δραχμές Ίδρυσε το Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα, δόρισε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμού. Συνέφερε τα μάλα με πάρα πολλά χρήματα και βοήθησε πρόσφυγες Έλληνες να συνεχίσουν σπουδές στο Παρίσι. Και αν ήταν ένας άνθρωπος που έκανε δωρεές σε ελληνικά δρύματα της Κωνσταντινούπολης. Ναι, αυτός ο μυστηριώδης. Αυτό το Σάββατο, Πλίσκεν Φέστιβαλ από πίσω, στον Καζάρτε, ξεκινάνε τα Tunnel Party. Η Σοφία Κουρτέση που ακούμε εδώ, μαζί με Τζον Τάλαμποτ.

Αυτό το μήνα τον Οκτώβρη ο κόσμος γιορτάζει 25 χρόνια. 25 χρόνια ζωής ο σταθμός μας γιορτάζει μαζί μας. Δηλαδή μαζί σας και εμείς μαζί σας. Και γενικότερα έχουμε γενέθλια. Να μας πείτε χρόνια πολλά.

Αυτή βεβαίως είναι η Little Sims μαζί με τον Bon Jagger. Το τραγούδι λέγεται Point and Kill, δηλαδή όπλησε, στόχευσε και σκότω. Βασικά είπαμε όχι βία. Το βίντεο στο κλίπ ο Bon Jagger έχει μια ματσέτα. Εντάξει. Βασικά αμήνονται. Άμυνα κάνουν οι άνθρωποι.

Από το άλμπουμ Sometimes I Might Be Introvert, κάποιες φορές μπορεί να είμαι εσωστρεφής. Το πρώτο τελευταίο άλμπουμ της Little Sims, ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ που θυμίζει Ταραντίνο. Εμένα δεν με σταματάς. You can't stop me now.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Δεν θέλω, δεν θέλετε, δεν θέλουν και αυτοί που το πάθανε να τους βοηθήσουμε. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Τρίτης, 6 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, είναι ένα αγόρι που τον λένε A$AP Rocky. Έχει τρία παιδιά, είναι ο άντρας της Ριάννα. Αυτή την Κυριακή, Telecom Arena, έχει συναυλία. Στην Αθήνα δεν θα είναι μόνο Αθηναίοι που ακούγουν rap, trap. Θα είναι και από όλο τον κόσμο και από όλη την Ευρώπη. Είναι σχεδόν sold out. Για να δω, μου φαίνεται είναι και σχεδόν sold out. Ένας φίλος μου σήμερα μου είπε ότι είναι λίγο κουραστικός. Φωνάζει. Okay, αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πάω για να δω τι γίνεται. Του αρέσουν οι ληστείες. Robbery. A$AP Rocky. Μαζί του η Ντότσι από το Μαϊάμι. Και στο πιανάκι ο Τζον Μπατίστ εδώ, που παίζει ένα σαμπλάκι από Duke Ellington, Caravan. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα να πάω να ακούσω τον A$AP Rocky την Κυριακή, για να ακούσω αυτό το τραγούδι. Can't do a fit check, you get the price wrong. Snake printed leather, but you pick the python.

και χτες, το έλεγα και την Παρασκευή και το λένε και όλοι οι συνάδελφοι. Δίνουμε προσκλήσεις μέσω social media. Αυτή την Πέμπτη στο Gazarte Live, Pussy Riot. Την Τετάρτη, αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη, στο Μέγαρο Μουσικής. Το Σάββατο, το έλεγα πριν, πλίσκεν στον Κασάρτε. Την Κυριακή στο Half No Jazz Club. Live, Chico Pineiro. Αλλά δίνουμε και βινίλια και CD. Άλμπουμ των Beatles, Rubber Soul, σε συνεργασία με τη Universal. Δεν θέλετε ένα βινίλιο, δεν θέλετε ένα CD. Μπείτε σε social media, δίνουμε. Μας αρέσει να δίνουμε. Τα έλεγε ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου το μεσημέρι. Έλεγε τι σημαίνει να δίνεις και όχι να παίρνεις. Και έλεγε κάτι φανταστικό για μια πλατφόρμα που σε κάποιες γειτονιές θέλουν οι άνθρωποι να γνωρίζονται μεταξύ τους, να πάνε για ένα καφέ, να ξέρεις ποιος είναι ο γειτονά σου. Ο απέναντι, ο δίπλα. Να γνωριστούμε, ρε παιδί μου, κάπως, όχι μέσω Tinder ή άλλες πλατφόρμες αυτές. Αυτές είναι άλλες. Να γνωριστούμε λίγο. Εμείς θέλω να παραγνωριστούμε στα 25 χρόνια του κόσμου που θα γίνει χαμός στα γενέθλιά μας.

Αυτή την Κυριακή είσαι πρόπικη Telecom Arena. Το άλμπουμ λέγεται Don't Be Dumb, μην είσαι βλακάς. Σαν να λέει Don't Be A Dick δηλαδή. Don't Be A Dick, Don't Be Dumb. Don't Be A Pussy.

0: family. Walk on, William.
1: She started looking at me like that. It's like, I don't even know. I've just met you. Like, who the telling me how to behave in my life? It's like, take a look at yourself, just for once.
2: Εάν θέλετε να ακούσετε μια εξαιρετική συναυλία, να μπείτε στο ίντερνετ και να ακούσετε τη συναυλία στο BBC 6 της Erykah Badu. Η Erykah Badu έβγαλε καινούριο άλμπουμ μαζί με τον Alchemist.

Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο Ιμπραήμ Αλούφ είναι τρομπετίστας με καταγωγή από το Λίβανο. Ο Όξμο Πουτσίνο είναι Γάλλος, ο οποίος είναι ράπερ. Αν διαβάσετε στο Wikipedia, λέει ότι δεν είμαι ράπερ, είμαι ποιητής. Το άλμπουμ είναι το 2014 και είναι η πόρτα της ευτυχίας, που την ανοίγεις. Είναι σαν την άλλη και στη χώρα των θαυμάτων. Ένα τραγούδι που αφιερώνω στον Πόθο, τον Άραμι, οι τρεις σωματοφύλακες. Πόθος Άραμις και... ποιος άλλος ήτανε? Ο Πόθος ο Άραμις και άλλος ένας ήτανε. Ήταν και ο Νταρτανιάν. Ήταν τρεις σωματοφύλακες. Πόθος, Άραμις... ο Πόθος ήταν ο Χοντρούλης, ο Άραμις ήταν ο Μορφούλης. Ήταν κι άλλος ένας. Ο Νταρτανιάν, ποιος να είναι, το αφιερώνω σε δύο εξαιρετικούς μου φίλους, και αυτό και το επόμενο. Το επόμενο να δείτε. Στον Πόλη. Πολύ, πολύ, πολύ. Κάτι μαγιό, καλά, καλά. Τώρα ο Γιάννης είναι ο Άραμις.

0: rien de tout et de tout.
1: Ήταν και ο Άθος, τον Άθο ξέχασα. Άθος, Πόρθος, Άραμις. Ο Πόρθος ήταν λίγο χοντρούλης. Μια χαρά ήταν. Ο Άραμις είναι ο Γιάννης. Ο Άθος είναι ο Πόλη. Εγώ είμαι ο Πόρθος. Ο Νταρτανιάν είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο.

Η ζωή είναι δύσκολη. Η ζωή είναι δύσκολη. Η ζωή είναι δύσκολη όταν δουλεύει σε κάποια νησιά και πουλάς λουλούδια τουλάχιστον. Η ζωή είναι δύσκολη να είσαι τσαγκάρης, να είσαι υδραυλικός, να είσαι

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο, έστω και αυτή την ώρα, διότι μόλις ακούσαμε βεβαίως Los Lobos, σαν σήμερα γεννιέται ο ακορντεονίστας της παρέας. Γι' αυτό ακούσαμε αυτό που ακούσαμε. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο.

Σας έλεγα νωρίτερα για το Νόμπελ Ιατρικής. Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας. Πίτερ Χέγκερμαν, 72 ετών, από το Βερολίνο. Γκέωργ Νάγκελ. Και ο Καρλ Ντάισερθ. Οπτογενητική είναι η μέθοδος που επιτρέπει να χρησιμοποιούμε το φως για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κυττάρων, ώστε να χαρτογραφούμε τον εγκέφαλο, να ανακαλύπτουμε τα κυκλώματα των νευρώνων που ελέγχουν αναμνήσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές. Για να καταφέρουμε να κατανοήσουμε τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανθρωπότητας, δηλαδή πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι επιστήμονες άρχισαν τον προηγούμενο αιώνα να εξετάζουν ποιες περιοχές του εγκεφάλου επηρεάζουν ποιες λειτουργίες, δηλαδή πώς πάμε πιο μακριά. Η εικόνα που είχαν για τον εγκέφαλο έμοιαζε με ένα χάρτη, κενό, ερωτηματικά, άγνωστες περιοχές. Και μετά άρχισαν να αλλάζουν όλα με την οπτογενετική. Αποτελεί τη βάση στην οποία καθημερινά γίνονται νέες ανακαλύψεις. Μπράβο τους, Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας.

Κλείσε τα παράθυρα, μη βλέπουν οι γειτόνι, και την πόρτα σφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου επίρρωσε σαν το κερί και λιώνει, για σφιχτά αγκαλιάσματα κι όλο καρτερί. Κλείσε σου λέω, μη μας βλέπουν ελοξά οι ματιές του κόσμου. Δώσ' μου το χυλάκι σου, που να απαλώ, νοπώ. Έχω κάτι ολόγλυκο για σένα απόψε, φως μου. Έχω κάτι ολόγλυκο, σαν μέλι να σου πω. Έλα πες απάνω μου και μη κοιτάς με τρόμο. Το κερί μας έσβησε, δεν μας θωρεί κανείς. Ξέχασε πως βρίσκονται κι άλλες ψυχές στο δρόμο, κι άσε να κυλήσουμε σε πέλαγα ειδονής. Έλα ως τα μεσάνυχτα, θα σε φιλώ στο στόμα. Έλα κι είναι η πόθη μου τρελή, τόσο τρελή που το γλυκό χάραμα θα μας προλάβει, θα μας προλάβει στο πρώτο μας αγκάλιασμα, στο πρώτο μας φιλί. Και όταν σε ρωτήσουνε τη χαραυγή γειτόνι για ποιο λόγο σφάλισες, αχ, πες μου να χαρείς. Πες τους πως την κάμαρα φοβάσαι άμα ανοιχτώνει, κι έπεσες και πλάγιασες νωρίς. Τ' ακούς, νωρίς. Κοιμόμαστε νωρίς για, ξέρω για ποιο λόγο. Εκείνη την ώρα που κοιμάζεσαι εκεί, 9, ναι, 9 πρέπει να κοιμόμαστε. Το βράδυ, 10. Κολαγώνω. Τώρα εγώ κοιμάμαι νωρίς τα τελευταία 9 χρόνια. Ποιος θα μου πληρώσει το κολαγόνο μου, θα το δω αυτό. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον

φίλο που τον λένε Βίκτορα. Δεν θα σας πω το επώνυμο του. Είναι τόσο γλυκός όταν κοιμάται. Τον έχω πάρει αγκαλιά. A plane to catch. Moco jumble. Shoot. Πυροβόλα. Μην ξεχάσω να σας πω ότι το ποίημα που μόλις διάβασα λέγεται «Κλείσε τα παράθυρα, Ναπολεόν Λαπαθιώτης». Ναπολεόν en français, Ναπολέον στα ελληνικά. Ο Προκόπης Δούκας με κορυδεύει πάρα πολλά χρόνια εδώ στο κόσμο, γιατί τα κάνω όλα γαλλικά. Όταν δεν ξέρω ένα μουσικό, τον λέω γαλλικά, γιατί μου είναι πιο εύκολο. Δηλαδή θα πω τώρα Δημητρά Κακαουνακή σε καμία περίπτωση. Η Δήμητρα Κακαουνάκη ακολουθεί μέχρι τις 2 το πρωί. Δήμητρα Κακαουνάκη, Ρουμπίνι Σταγκουράκη, καταλάβατε.

Ένα τραγούδι έλεγε «Στου σπιτιού μου την αυλή με φλερτάρει ένα παιδί, ένα γόρι ζωηρό, στη μαμά μου θα το πω». Ο Γιώργος Μαζονάκης έλεγε «Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου». Και ο Λέιφουρ Τζέιμς που ακολουθεί και σας αφήνω με αυτόν λέει «Μάμα, don't tell». Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale. Je vais te voir.

κρυωματάκι είναι, δεν θα μας κρατήσει τίποτα μακριά. Να είμαστε καλά, να βρισκόμαστε, να κάνουμε παρέα. Να φέρνουμε τους Λαφάμ που φέρνουν την Τατιάνα. Εδώ είμαστε.

Η La Fam την αγαπούν την Ελλάδα και κάθε φορά έρχονται να μας παίξουν τις μουσικές τους. Εδώ φέρνουν μια Τατιάνα από τα παλιά, από αυτή την Οδύσσια που κρύβουν κι αυτοί. Στο Rock Machine, για να μην λέμε και πολλά, εκεί κρύβεται αυτή εδώ η Τατιάνα, με την οποία θα σας καλωσορίσουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στο παρεάκι.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη φροντίζει τις μουσικές και τα λόγια, και εδώ η Fontaine DC υπολογίζω πως μας βγάζουν γλώσσα. Καινούριο άλμπουμ, καινούριο σίγγλ εντός του 2024, όπου οι τύποι μας δίνουν δύο σιγκλάκια, τη Μαριάννα και το Tongue, που θα πει γλώσσα. Διαλέγω τη γλώσσα και φεύγω.

Εσύ υπέγραψε το τέλος και ο Baxter Dury στέκεται στον φίλο του, στέκεται στον συνεργάτη του και δημιουργεί μια οικογένεια, family, το κομμάτι που προκύπτει από αυτούς.

ήχος μας βγάζει στο δρόμο, μας πάει στη γειτονιά των Kerala Dust, που κι αυτοί δεν ξέρουν πια που είναι το πατρικό τους, Future Visions, και από εκεί και πέρα άρχισαν να ταξιδεύουν και να περιοδεύουν παντού. Kerala Dust, κάπου ανάμεσα στο Λονδίνο και το Βερολίνο.

Οι Woomax Sisters ξέρουν τη δουλίτσα τους, γιατί πολλά χρόνια στη ζωή τους παίξαν soul. Οι Woomax Sisters της γνωστής οικογένειας βγάζουν καινούριο άλμπουμ και μας λένε If I Let You.

www.cosmosradio.gr και από παντού ξεχάστηκα με τη Μαρή Φρόγες που έρχεται εδώ με τους Τρένιξ. Επεμβαίνουν οι Γάλλοι για να δημιουργηθεί αυτό το Βαϊτιμπόρο που πέρσι το καλοκαίρι το ακούσαμε.

Τι να πούμε για την Τζέιν που ήρθε να παίξει τις μουσικές της εξαιτίας της Μίριαμ Μακέμπα. Ναι, αυτό το κορίτσι μαζί με το Μακέμπα της σε αυτό το Dirty Reading Remix.

Θα εμπιστευτούμε οπωσδήποτε τις Αμαζόνες της Αφρικής, οι οποίες εδώ ερχόντουσαν με μία αγάπη. Ο Johann Simon ρημίξαρε και το Love είναι εδώ, στον Νίκο.

Ωραίες τραγούδια, παρέες, μουσικές, αυτό είναι η ζωή. Και οι τύποι το γνωρίζουν καλά. Ο Τόνι Σέρκολα έρχεται εδώ να συναντήσει τον Randomized Coffee. Μαζί θα φτιάξουν αυτό το μεντιτεράνεο γλέντι, στο οποίο κρύβεται και το κομμάτι αυτό. Mercato Muruchan.

Λίγο πιο ήπια τα πράγματα με το Τζέμπα Γκρούβ, αλλά μην νομίζεις, οι Cavemen έχουν έρθει από την Βραζιλία, η Φατουμάντα Τιαβαρά είναι εδώ και έτσι Τζέμπα Γκρούβ φτιάχνουν αυτό το Waka, το οποίο μπορείς να το εκλάβεις και ως Wake.

Νικόδημος θα πει άλλο μπαϊράκι. Θα πει έχουμε φτάσει στη Νέα Υόρκη, μέσα από τη Μαδρίτη, η Disco Star έρχεται με τη φωνή της Απέλικα, καινούριο το σιγκλάκι αυτό.

Μην ξεχαστούμε, πλησιάζει μέρα που η Γιασμίν Χαμντάν έρχεται. Θυμόμαστε και δεν ξεχνάμε. I remember, I forget και το κομμάτι.

3-5-5 και φτάσαμε ακριβώς εδώ στην Sango Records με έδρα την Θεσσαλονίκη, που κυκλοφορεί αυτούς τους ήχους και τους ρυθμούς. Σύρο Ινκουάλ είναι και ο Κιντέντο Γκούσμαν μαζί.

Το Βίτο Λαλίγκα τον έμαθα από το Στεφανάκο. VIMOD INC Project, ναι. Guru in the Jungle.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, αντέχουμε. Στον Νίκο, τον φιλόξενο, στον κόσμο μας. Here and now και το κομμάτι που φτιάχνει ο ορχιστρικός τύπος James Hunter Six. Καλώς ήρθατε, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε στον κόσμο σας.

Βαχ, μη σου πω, και εδώ θα κλωτσίσουμε λίγο, γιατί χρειάζεται και καμιά κλωτσιά πότε πότε. Know Nothing About είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Μέσα στο 2025 αυτός ο κορίτσαρος το ηχογραφεί στην Wangle Dance Records. Ρέγκε, ναι. Εδώ η Μαρίνα Πι γράφει την ιστορία και το κομμάτι έρχεται με τίτλο

αφού φτάσαμε στη ρέγγε πλευρά της ζωής, να μην ακούσουμε και την τραγουδάρα In These Times. Δεν το αποχαιρετούμε το καλοκαίρι, όχι. 1977 ο Aaron Walker το φτιάχνει.

μιλήσω λίγο πιο σιγά και να πάω σε αυτή τη σούπερ κολεκτίβα που κάνει πολύ καλή δουλίτσα εδώ και χρόνια. Fat Freddy's Drop το όνομα αυτών, και το κομμάτι που φέρναν τότε που ηχογράφησαν αυτό είναι με τίτλο Ernie. Γιατί άραγε? Γιατί πάντα θες να κερδίζεις. Χάσε και λίγο.

Ή και με Shake Down παίρνοντας μουσικές από την Αφρική και ηχογραφούν απλώς στη Νέα Υόρκη. Απλά πράγματα. Του Ζούγκα και Brennan Green και αυτό το δίσκο άσυντο που πραγματικά ευχαριστιέμαι να τα ακούω.

Τώρα φεύγουμε. Με ποιον? Με τον Μίτσα Ιακού που ηχογραφεί στο Λονδίνο. Και να ξέρουμε πού πάμε. Την Λούρντες που έρχεται από τη Βραζιλία για να συμμετέχει στον Μπαμία.

Εδώ ο Tom York βάζει τα traffic lights και κυκλοφορεί νύχτα μαζί και η Flea. Να σας ευχαριστήσω και εγώ πολύ για την ακρόαση. Συγγνώμη, είμαι λίγο συναχωμένη. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας. Οίκος Αντοχής κάπου εδώ τέλος. Να ευχαριστήσουμε και τον Αλέξανδρο Κασελάκη που έφτασε μέχρι εδώ με τον ήχο τόσο υπέροχα. Και η Δήμητρα Καγκαβουνάκη, δηλαδή η αφεντιά μου, διάλεξε μουσικές και λόγια. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.